είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα,

0: Max FM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

βλέπει κύκλο μου ποτέ.

0: FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

πάρτι στην άμμο με λαδιακή φορητό.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Σπορ.
1: Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους τους ήρωες, τους survivors, τους καταδρομείς της καθημερινότητας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο κλειστό και προσπαθούν να καταλάβουν. Ρε, είναι Σάββατο, τι μέρα είναι, είναι 2026, 2016, 2006... Εδώ είμαστε, 6 με 9 το πρωί, μοναδική εκπομπή που δεν σας κρίνει ό,τι και αν έχετε κάνει, μέχρι να φτάσετε στο ραδιόφωνο σας. Γιατί κακά τα ψέματα, το πρωινό ξύπνημα δεν είναι απλά μια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι μορφή, πώς να την πούμε ρε Δημήτρη, αρχαίας, όχι αρχαίας, ακραίας τέχνης. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Ο ήχος του ξυπνητηριού. Τριν, τριν, μπαμπρα, ναι, το παλιό ήταν τριν, τώρα είναι διάφορα άλλα. Ποιος σαδιστής σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την ημέρα σου με αισιοδοξία είναι ένας ήχος που θυμίζει πυρηνική απειλή στο Τσέρνομπιλ ή σιρήνα της πυροσβεστικής. Ξυπνάς με 180 σφυγμούς, έτοιμος να κάνεις κάρπα στον εαυτό σου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι τι όμορφη μέρα, αλλά πού διάβολο είναι το καταφύγιο, ρε Βέντια. Και μετά έρχεται η μεγάλη απάτη του 21ου αιώνα. Δημήτρη, ποια είναι η απάτη? Το snooze. Snooze. Αναβολή. Αναβολή. Δεν μας αρέσει τα ελληνικά, το θέλουμε αγγλικά snooze. Άντε ρε Καραμήτρο, είχες και στο χωριό σου snooze. Πατάς το snooze άλλα 5 λεπτά. Εκείνα τα 5 λεπτά, αδέλφια, δεν είναι απλός χρόνος. Είναι αλληδιάσταση, ωραία. Μέσα σε 5 λεπτά προλαβαίνεις να λύσεις τον ύπνο σου, ότι είσαι ο Μέγα Αλέξανδρος, ότι κατακτάς την Περσία, βλέπεις ελέφαντες να έρχονται, ότι παντρεύεσαι μια πριγκίπισσα και ξαφνικά ξυπνάς από το δεύτερο ξυπνητήρι και συνειδητοποιείς ότι είσαι απλά ο Μπάμπης και πρέπει να πας στη δουλειά με το λεωφορείο. Ναι. Τι ελεύθερη πτώση στην πραγματικότητα είναι αυτή, ωραία! Αλλά για καθίστε. Έχετε παρατηρήσει πως ξυπνάμε? Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανθρώπων. Πως ξυπνούν το πρωί, ρε παιδί μου. Είναι οι λεγόμενοι zombie του Walking Dead. Αυτοί που το σώμα τους έχει σηκωθεί, αλλά η ψυχή τους είναι ακόμα στο 1998. Περπατάνε με τα χέρια μπροστά. Πέφτουν πάνω στις κάσες των θυρών. Κι αν τους μιλήσεις έχουν βγάζουν έναν ήχο σαν χαλασμένο μίξερ. Μπρρρ, γκρρρ, μπρρρ, καφέ! Τους άλλους πώς θα τους λες τώρα, κομμάντα, στρατιώτες, πώς θα τους πεις? Αυτοί οι περίεργοι τύποι, τους φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είμαι και εγώ τέτοιος. Χτυπάει το ξυπνητήρι στις 6. 6 και ένα λεπτό. Δεν έχουν απλά ξυπνήσει, έχουν στρώσει το κρεβάτι, έχουν κάνει 50 κάμψεις και χαμογελάνε στον καθρέφτη. Ρε φιλαράκι, εντάξει, είπαμε. Τι χαμογελάς τον καθρέφτη στις 6 το πρωί? Τι σου είπε ρε ο καθρέφτης, το ανέκδοτο της ημέρας? Τι σου είπε δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει λεφτά για να πληρώσουμε τη βενζίνη χαμηλότερα? Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, ωραία Καραμήτρο, ξύπνα. Μη χαμογελάς, ωραία. Στείλε και καμιά μουτζα. Είναι κι άλλοι. Η τρίτη είναι οι ακροβάτες. Αυτοί, Δημήτρη μου, που ξυπνάνε σε τόσο περίεργες στάσεις, που αναρωτιέσαν τη νύχτα, έκαναν οντισιόν για το Cirque du Soleil ή το Μεντράνο, ό,τι γουστάρεις πιο πολύ. Με το κεφάλι στο πάτωμα, τα πόδια στο μαξιλάρι, το σεντόνι τυριγμένο γύρω από το λαιμό, να ανεμίζει πίσω σαν τον Batman. Να πάμε όμως έτσι. Θες πρώτα, γουστάρεις τώρα. Γουστάρεις πραγματικά πρωινές συνήθειες παράξενες, έτσι. Υπάρχει μάχη με την καφετιέρα, φίλε. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Έχετε προσπαθήσει να βάλετε καφέ χωρίς να έχετε πιει καφέ? Το απόλυτα παράδοξο. Είναι σαν να σου ζητάνε προϋπηρεσία για την πρώτη σου δουλειά. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Προσπαθείς να βάλεις το κουτάλι στην τρύπα. Τρέμουν τα χέρια σου. Καταλήγεις να βάλεις καφέ μέσα στο δοχείο του νερού, νερό μέσα στη ζάχαρη και κοιτάς το φίλτρο σαν να είναι πίνακας του Πικάσο. Πίνακα του Πικάσου. Το ένα μάτι από εδώ, το χέρι από εκεί, το πόδι επάνω, η πεθερά σου δεξιά. One Piece η πεθερά, ό,τι και να την πετύχει. Και πυρηνική καταστροφή να γίνει σαν τις κατσαρίδες. Δεν πρόκειται, ρε παιδί, θα επιβιώσει, πουτά. Υπάρχει και το άλλο, είναι το πλύσιμο των δοντιών. Γιατί το πρωί νιώθουμε την ανάγκη να πλύνουμε τα δόντια μας, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και βόλτες σε όλο το σπίτι. Πρέστε το δόντι σας στόμα, ξαφνικά αρχίζει την περιοδία. Πας στο σαλόνι, σιώνεις ένα κάδρο, τσεκάρεις τα φυτά στο μπαλκόνι, ανοίξεις το ψυγείο και όλα αυτά με τους αφρούς να τρέχουν σαν να έχεις λύσα. Σαν να λύσαξες. Ακόμα χειρότερα το ντύσιμο στο σκοτάδι, αδέρφια, για να μην ξυπνήσεις τη γλυκιά σου γυναικούλα που βλέπει τον 15ο όνειρο. Αυτό δεν είναι ντύσιμο, ρε, είναι αποστολή αυτοκτονίας. Προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι στον απόδι, κάνεις ισορροπία. Κάνεις τρία πλάγια πηδήματα. Σαν τα μεθυσμένα καγκούρο, έχεις δει καγκούρο να έχει πιει να πούμε τεκίλα, κάτι τέτοιο. Πέφτεις πάνω στο κομμωδίνο, μπα! Το χειρότερο είναι, ρε φίλε, πόσες φορές το έχω πάθει. Το μικρό δαχτυλάκι να χτυπήσεις στη γωνία, ρε. Στη γωνία! Εκεί να δεις. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια όλων αυτές της διαδρομής, αυτές της περιπλάνησης το βράδυ στο σπίτι, είναι, ακούγεται ένας δούπος σαν να έχει πέσει μετεωρίτης, να πούμε. Τέτοιο πράγμα σημαίνει. Και μετά αν ψιθυρίζεις, ψήτη κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάται. Γράφει τα χαρτιά του διαζυγίου ο άνθρωπος. Όχι. Ξέρετε όμως κάτι, αδέρφια. Όλο αυτό το τσίρκο, το μεντράνο που είπαμε πριν, όλη αυτή η γελιότητα των πρώτων 20 λεπτών της ημέρας είναι και απίστευτα γοητευτικός. Γιατί το πρωί είμαστε, πώς το λέμε ρε παιδί μου, δεν έχουμε σκέψη, έχει καθαρίσει το μυαλό. Είμαστε στην πιο αγνή μας φάση. Χωρίς φίλτρα, χωρίς Instagram, χωρίς το προσωπείο της δουλειάς, με τα μαλλιά μας έτσι όσοι έχουν, να ψηφούν τους νόμους της βαρύτητας. Εγώ πες σήμερα που ξύπνησα έμοιαζα με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Εν τω μεταξύ έχω και το άλλο, ξυπνάει η γυναίκα μου το πρωί και μου λέει, γιατί είσαι σαν τον Ευχούλη σήμερα. Εγώ μοιάζω σαν τον Άινστάιν μετά από ηλεκτροσόκ. Εν τω μεταξύ το πρωί είμαστε και όλοι ίσοι, Είσαι διευθύνων σύμβουλος πολυενθυγής, είσαι φοιτητής, στις 6.30 το πρωί. Όταν κοιτάς και εσύ το κενό για 5 λεπτά, προσπαθώντας να θυμηθείς πώς σε λένε, είσαι ίδιος από το Μητσοτάκι με τον Τραμπ μέχρι που να σου πω τώρα, ας πούμε, μέχρι τον Ιθαγενή, ο οποίος έχει βγάλει το φυσοκάλαμο να πετύχει το θύμα του στον Αμαζόνιο. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής, αδέρφια. Ότι κάθε μέρα ξεκινάει με ένα μικρό προσωπικό σκέτς κωμωδίας. Κωμωδία είμαστε, δηλαδή, πραγματικά θέατρο. Αν καταφέρεις να γελάσεις με τον εαυτό σου που προσπάθησες να πιεις νερό από το ποτήρι ενώ φορούσες μάσκα ύπνου, τότε συγχαρητήρια, αδερφέ μου, κέρδισες τη μέρα σου πριν ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας τον κανονικό, ρε. Όχι αυτό που βάλατε κατά λάθος στο πλυντήριο πιάτων. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να γίνουμε για ακόμη μια φορά μια ωραία παρέα. Πάμε να πετάξουμε το αεροπλάνο της πρωινής τύσης. Στείλτε μήνυμα. Radio papakiparapolitika.gr. Ποια είναι η πιο παράξενη, πιο γελία, η πιο ανεπίτρεπτη συνήθεια που έχετε για πρωινό? Ποιος έβαλε τις κάλτσες του ανάποδα? Ποιος έβαλε? Έχω δει καθηγητή μου στη σχολή, μεγάλος δημοσιογράφος, δεν είναι τώρα, εν ζωή είναι, απλά τώρα δεν δημοσιογραφεί, ο οποίος έχει έρθει στη σχολή 92-91, έχει έρθει στη σχολή, παιδιά, με δύο διαφορετικά παπούτσια. Μπαίνει μέσα, τον βλέπουμε, πάδαμε πλάκα, λέμε τι γίνεται. Μόλις του το είπαμε, βέβαια, μπουχός ο καθηγητής, αρχιμανδρίτης είναι πλέον. Ξέρεις εσύ ποιος. Κατάλαβες. Βγάλετε τα όλα στη φόρα. Εδώ δεν σας κρίνουμε. Εδώ μοιραζόμαστε το δράμα μας, ωραία. Συντονιστείτε, ως τις 10 θα είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική και ελπίζω να έχουμε και γέλιο. Να μας το επιτρέψει επικαιρότητα, γιατί τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήμασταν λίγο περίεργα. Το ελπίζω. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και έχω να δώσω μια συμβουλή στους νέους της συχνότητας, της πρωινής γειτονιάς των Ερτζιανών. Έτσι, επειδή αγαπώ τους νέους. Εσείς οι νέοι που ξεκινάτε τώρα, αφήστε το ChatGPT και τα υπόλοιπα που σας γράφουν τους προλόγους και τις ερωταπαντήσεις. Και βγάλτε την ψυχή σας στο ραδιόφωνο, αν θέλετε να πετύχετε στο ραδιόφωνο. Άμα βάλετε το φιλτραρισμένο και το υπόλοιπο, αδέρφια, δεν. Βάλτε το προσωπικό σας μέσα, στοιχείο. Βάλτε τη ζωή σας, το ραδιόφωνο είναι ψυχή. Άμα δεν έχεις ψυχή, ας την πεθερά σου να κάνει ραδιόφωνο. Οκτωβρίου, Σάββατο, 276η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 7 και 21, Δύση 19 και 7. Διεθνής ημέρα δράσης της PCO. Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. Στη Νότια Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους, που σύμφωνα με την παράδοση έγινε σήμερα, αρκετά χρόνια πίσω, το 2333 π.Χ. Αυτό το 3 είναι σημαντικό νούμερο, παιδιά, αν το σημειώνετε. 3, δηλαδή 3. Μαγικός αριθμός το 3. Λοιπόν, στην Τσοζέν ήταν, Βασίλειο, Τσοζέν. Τσοζέν ήταν νοτιοκορεάτες. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, της Ανατολικής και της Δυτικής. Εν τω μεταξύ και στην Ανατολική πρέπει να τελείωσε, δηλαδή, σντουβ τελείωσε, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τώρα έχουν γίνει χιτλερικοί. Θα μου πεις σε μικρή διαφορά, έτσι, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά, έτσι. Οι ιδεολογίες είναι, okay, εκτός από την ναζιστική βέβαια. Αλλά ξέρεις, τώρα αυτά είναι πολύ κοντά πάντως. Το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνω, ήταν ανεξάρτητο πάνω απ' όλα το Ιράκ. Είναι σαν τη Μύκονο. Και με την ευκαιρία να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, γιατί ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αδερφιά. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Χρόνια πολλά στον Διονύση που γιορτάζει σήμερα. Διονύσιος γιορτάζει, παιδιά. Διονυσία. Η Δάμαρης. Η Δάμαρης γιορτάζει σήμερα. Είναι η πρώτη Αθηναία χριστιανή, η Δάμαρης. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Ο οποίος Δημήτρη Διονύσιος ήταν μέλος του Αρίου Πάγου, διακεκριμένος Αθηναίος, δεν ήταν της πλάκας, βέβαια. Και έγινε χριστιανός μετά τη δημιουργία του Αποστόλου Παύλου στην Πνίκα. Υπήρξε δε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και γι' αυτό το λόγο είναι πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των Ελλήνων δικαστικών. Για τη ζωή του έχουν έτσι ποθεί διάφορα. Είναι διάφορες παραδόσεις. Το συναξάρι του Αγίου, όπως το λένε. Λένε παραδείγματος χάρη ότι κατά τη μέρα της Σταύρωσης του Χριστού βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον φιλόσοφο Απολοφάνη. Και αφού σκοτίνιασε ο ήλιος, αναφώνησε λοιπόν ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, ότι η φύση σαλιούται ή Θεός πάσχει. Επίσης λέγεται ότι μετά τον αποκεφαλισμό του, λέει η παράδοση, ο ίδιος παρέδωσε την αποκοπή σε κεφαλή του στην ευσεβή γυναίκα Κατούλα. Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες παραδόσεις που δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές, ο Διονύσιος υπήρξε και ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Στο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη έχουν αποδοθεί και διάφορα μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα, τα οποία η σύγχρονη έρευνα δεν θεωρεί και γνήσια. Τα έργα περί της ουρανίου ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και διάφορα άλλα, αδέρφια, που εσείς που τέλος πάντων ασχολείστε λίγο περισσότερο με τα θρησκευτικά μπορεί να τα έχετε ακούσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτά έχουν επηρεάσει βαθύτατα την πορεία της θεολογίας τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης μαρτύρησε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομητιανού, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Ανδριανού. Μέσα πέσαμε. Δηλαδή τελείως, δηλαδή εντάξει. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη του, των Καθολικών στην Οδό Πανεπιστημίου, ξέρετε, και των Ορθοδόξων στην Οδό Σκουφά. Και για να πάμε και στο χρηστικό της ημέρας, να σας πω ότι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιόχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, θα έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Επαναλαμβάνω, Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία της Φιλικής Εταιρείας. Να είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε ταλαιπωρία, αν πρέπει ντε και καλά να πάτε από εκεί. Εγώ να σας πω ότι απέναντί μου βρίσκεται αυτή η βιβλική μορφή, ο Μωυσής, κυρίες και κύριοι, που κρατάει τις 10 εντολές των ηχοληπτών. Ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
1: Καλημέρα, κλικέ μας, τηλέμαχε.
0: Καλημέρα, αδερφέ μου, καλημέρα, πώς είσαι, ε? Έτσι, και χαίρομαι. Αυτός ο Τιτάνας, αυτός ο Γκόλιθος, κυρίες και κύριοι, με την τεράστια εμπειρία που ομοιός του δεν υπάρχει. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, αλλά και γευσηγνώστης, Βασίλης Κρυμπά.

Είναι ευημένια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου. Η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Σέβειας, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνινέως. Πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε 13-14 σεζόν. Έχω χάσει το μέτρημα, πάντα θεμάμαι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε να δούμε και τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε δυνατά, καλημέρα!

0: κακομένα.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα και δεν μας προλάβατε από το ξεκίνημα. Δεν πειράζει, το αεροπλάνο έχει κάνει στάση. Είμαστε σαν τα λεωφορεία, εμείς, Δημήτρη. Έχουμε στάσεις και παίρνουμε κόσμο, αλλά πάμε πάντα και. Στον προορισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε. Δεν έχω και συγκυβερνήτη, καταλάβετε, για να μου ρίξει καμιά μαχαιριά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πρόσεξε τώρα τι λέει εδώ. Ο καλός φίλος, ο Μιχάλης. Έλα ρε Μιχάλη, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα λέει, δούλευα σύνταγμα. Όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, λέει, δεν πρόσεξα το δέντρο και τρακάρισα. Όταν πήγα λέει στο γραφείο, είχε σχηματιστεί το σχέδιο του κορμού στο κούτελό μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Επειδή αναφερθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα, έτσι, και πώς ξυπνάμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλό καινούριο μήνα να έχουμε και σε σένα το εύχομαι, καλή μου Αλεξάνδρα, να σε καλά. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, ο Παναγιώτης ο Πονηρός, έλα ρε Παναγιώτη δύναμη. Σας έλεγε λέει και σας η μάνα σας, αν δεν σας αρέσει το φαγητό θα το φας και θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι. Ή μόνο η δικιά μου, ήταν μουσικός παραγωγός. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Σε όλους, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ το έτρωγα το φαΐ μου, ξέρεις μόνο πότε. Μόνο άμα είχε, ξέρω εγώ, μπάμιες. Μπορώ τις μπάμιες, δεν συμμίτσω. Δηλαδή, για πες μου, Δημήτρη, ποιος πολιτικός σου θυμίζει μπάμια? Δηλαδή, στείλτε με εδώ πέρα, μου πείτε, ποιος είναι ο μπάμιας, ας πούμε, που επίσης θεωρείτε ότι, τέλος πάντων, είναι ο πολιτικός που σας το θυμίζει, τη σαλιωμένη την μπάμια, ξέρετε, αυτή τη, που είναι έτσι, μαραμένη μου, όχι γαρδένια, μπάμια.
1: Τι είναι εδώ, μωρέ, λαχαναγορά, λαχαναγορά. Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας?
0: Αυτό ακριβώς. Αφού είσαι μπάμιας, ποιος είναι ο μπάμιας, έτσι που εσείς έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Δηλαδή, εγώ έχω βέβαια, αλλά όχι ένα. Να με συγχωρήσετε. Έχω μερικές δεκάδες μπάμιες. Σαν να πάνε στη λαϊκή, θα τους κρατήσουν εκεί, ρε. Θα φύγει κανείς. Βέβαια. Μπα, σαλιωμένες πολύ θα είναι. Άστο, άστο. Μακριά. Τώρα πρέπει να πω ειδήσεις. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να πω ειδήσεις. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Μετά τους μπάμιες μπορείς να... θα τις αφήσεις στην άκρη τις μπάμιες και θα πάρεις το ύφος που πρέπει να πάρεις για να το διαβάσεις όλο αυτό που έπεται, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου βελτίου επικείμενων καιρικών φαινομένων. Φαινομένων. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, στο Νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη. Έως το απόγευμα θα κρατήσει αυτό. Τουλάχιστον αυτό έχουμε στο μυαλό μας, με βάση αυτά που έχουν πει από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επανέλθω έτσι με πιο πολλά στοιχεία σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι το βράδυ, απόγευμα, βράδυ, είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή. Οι δράστες την κοπάνησαν, καταδρομικές είναι αυτές, συνήθως δεν πιάνουν γρήγορα τουλάχιστον. Αυτή η εμπριστική επίθεση λοιπόν έγινε στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα πουλούσε ρούχα στην οδό Τέλου Άγρα 20 στην Αγία Παρασκευή. Διάγνωστοι οι οποίοι επέβαλαν σε μοτοσυκλέτες, πέταξαν αντικείμενο σπάζοντας τα τζάμια του καταστήματος, στη συνέχεια έριξαν μέσα τον εμπριστικό μηχανισμό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, 9.30 ώρα το βράδυ Παρασκευής είχε κλείσει το μαγαζί, έτσι είχαν φύγει οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της πόλης Κορίνθου. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, σφοδρότητα μεγάλη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση, πολύ, πολύ, πολύ γεροτράκο, είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων. Χρειάστηκε μάλιστα να πάει στο σημείο ισχυρότατη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβίσει τους τραυματίες. Ξέρετε, με αυτά τα ειδικά τα υδραυλικά ψαλίδια κτλ. Για να μπορούσαν να τους βγάλουν τους ανθρώπους. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα, λένε πληροφορίες, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια, αφού χτύπησε στο άλλο αυτοκίνητο, ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τροχιά κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Ήταν τόση δύναμη που ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και χτύπησε σε μία τέταρτη πριν να ακινητοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, οι τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μαγάρι οι άνθρωποι πάνε καλά, να μην έχουν άλλα προβλήματα περαιτέρω. Τώρα, για το θέμα της κακοκαιρίας, πρέπει να σας πω ότι σε κλειό κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Ο Μυλοπόταμος έχει δεχθεί το βράδυ ισχυρότατο χτύπημα. Στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια χύμαροι φούσκωσαν, ανάχωμα έσπασε πλημμυρίζοντας ξανά σπίτια, δρόμους και περιουσίες που είχαν ήδη πληγεί από το προχθεσινό κύμα. Η περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εξουματούχο εκεί τοπικό για να μας δώσει την εικόνα, την πεπικυροποιημένη εικόνα. Βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς ο κύμινος δεν έχει περάσει. Μάλιστα οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες. Έως και το μεσημέρι αναμένεται σημαντική επιδείνωση των φαινομένων με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Είχαμε 112 σε όλο το νησί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε από παλαιότερες ενημερώσεις που σας έχουμε κάνει, έχουμε μεγάλες καταστροφές στο νησί, το οποίο θρυνεί και ένα νέκρο. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπησαν προς Αθήνα, προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο, αλλά και στο Μπόντρουμ, Αλικαρνασσός, της Τουρκίας. Είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ιερά Πέτρας και μετέφεραν τα 4 άτομα σε ασφαλές σημείο. Πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η παροχή βοήθεια σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα. Το κέντρο επιχειρήσεων λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος, για αυτούς μιλάμε, τους 4, ενημερώθηκε για το περιστατικό 11 το βράδυ και μετά την κλίση του στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους μέσω του GPS, γεωεντοπισμός λέγεται στα ελληνικά, μάθαμε και τίποτα, κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με τους πυροσβέστες ανάλογους και έτσι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Ως το μεσημέρι λοιπόν αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το μεσημέρι αύριο, στο Νότιο Αιγαίο. Θα έχουμε τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έως και το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό, αλλά καλό θα είναι, επειδή αυτά αλλάζουν, να επικοινωνείτε με το λιμενικό έτσι ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι μέλη γενέστερα, γιατί μπορεί πριν 5 λεπτά να είχε μετά να ήρθει. Βέβαια, ναι. Οπότε, παιδιά, με τα κατατόπους λιμεναρχία, για να έχετε έτσι απόλυτη γνώση για το τι συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα που θέλετε να ταξιδέψετε, τουλάχιστον την ώρα που θέλετε να έχετε την ενημέρωση για να ταξιδέψετε στη συνέχεια. Τα άσχημα νέα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Φτάσαμε λοιπόν με μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. 5,1 του Σεπτέμβριου, δηλαδή με το που ήρθαμε από τις διακοπές, παπ, κατευθείαν. Μην πάρουμε καμιά ανάσα, Δημήτρη. Μην αναπνεύσουμε λίγο, κατευθείαν.
1: Στα διάλα.
0: Ακριβώς. Έτσι, σώρχεται αυθόρμητα. Από 5,1 λοιπόν που ήταν 3,7 τον Αύγουστο, 5,1 σύμφωνα με την προκαταρκτική μάλιστα εκτίμηση της Eurostat, έτσι. Η ενέργεια εκτινάχθηκε κατά 25%. Η ενέργεια

Να αναμένουμε τι δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, για να βάλουμε βενζίνη και να μετακινηθούμε, να πάμε στη δουλειά μας, όχι να κάνουμε βόλτα, ωραία. Για να πάμε στη δουλειά μας, ματώνει η τσέπη μας. Κόβουμε από πουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Έχουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα, προσωπικά δηλαδή, από τις μετακινήσεις μου, πληρώνω κάθε μήνα τουλάχιστον 70 ευρώ παραπάνω, τουλάχιστον. Και αυτά βέβαια φεύγουν από αλλού. Λες και τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Δεν έχουμε και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε, να είχαμε ένα μέτωπο, να πω εντάξει, αλλά πέφτουν τα χαστούκια βροχή, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το βιολί? Θα πάρετε καμιά απόφαση επιτέλους να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε? Ή θα είμαστε με το βρόχο στο λαιμό συνεχώς προσπαθώντας να πάρουμε αναπνοή? Και εδώ δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού μένους και ακούω διάφορα και ιστορίας. Εδώ όλοι το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, σωστό το γεγονός ότι προχώρησαν σε 120 δόσεις και ότι έβαλαν έστω και αυτό το 31/12/24 τα χρέη. Πολύ καλή ενέργεια, πρέπει να πω και τα καλά. Αλλά στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, να με συγχωρείτε, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Αν δεν το έχετε καταλάβει, γιατί πραγματικά αν δεν το ζεις στο πετσί σου, δεν μπεις στα παπούτσια του άλλου, δεν αντιλαμβάνεσαι ποτέ τι σημαίνει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάς, να ψάχνεις να φοράς τα γυαλιά σου τα πρεσβειοπικά για να ψάξεις να βρεις τι, να δεις καλύτερες τιμές, ρε. Δηλαδή τι έχουμε γίνει, Sherlock Holmes για το ράφι? Αν θα πάρουμε αυτό το γάλα που έχει 15 ευρώ παραπάνω, 15 λεπτά παραπάνω. Εκεί έχουμε καταντήσει πλέον. Κυνηγή προσφορών. Έλεος δηλαδή, πού θα πάει αυτό το βιολί, έχοντας 10 χρόνια 12 μνημονίων και των υπολείπων που τραβήξαμε αυτά τα τροβερά και φοβερά, να έχουμε τώρα και αυτό, ανάσα δεν έχουμε πάρει, δεν μας έχετε δώσει μία ανάσα, να βγούμε, να πάρουμε μία αναπνοή επιτέλους για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Φόροι, φόρος το φόρο, ειδικός φόρος, ΦΠΑ. Πότε επιτέλους. Τι να το κάνω, αποπληρώθηκε το χρέος όμως. Ωραία, εντάξει, αποπληρώθηκε το χρέος. Δηλαδή άμα αποπληρωνόταν το μισό χρέος και το υπόλοιπο που το δίνανε, ας πούμε, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα, τι θα γινόταν? Στο τέλος θα ψοφήσει η Αγελάδα, ρε. Την αρμέγεται συνέχεια. Μας έχετε πεθάνει. Πώς να το πούμε αλλιώς δηλαδή, για να γίνει κατανοητό? Το έχετε αντιληφθεί? Υπάρχει αντίληψη για το τι συμβαίνει? Ωραία πράγματα έχουν συμβεί σε διάφορους τομείς, μηδενίζονται όμως από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανασάνεις από αυτό το πράγμα, από τη μέγενη που σου έχουν βάλει, από τις μιλόπριτρες που σε συνθλίβουν, από τη σκύλα και τη χάριβδη που είναι το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να βγούμε λίγο μέσα από αυτό το τούνελ το σκοτεινό που έχουμε μπει? Τα μνημόνια δεν μπορούσαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε όσα θέλαμε, γιατί ήταν πιο λίγα τα λεφτά, αλλά οι τιμές ήταν χαμηλά. Τώρα μόλις τσίμπησε λίγο παραπάνω το πράγμα και είδαμε λίγο φως στο τούνελ, βγήκανε όλα τα όρνια και τα λικόρνια και όλοι οι μαυραγωρίτες από όλους τους τομείς και μας πίνουνε το αίμα πάλι, τα βαμπύρ. Δεν μας έχουν αφήσει κμάδα αίματος πλέον, ρανίδα. Και είμαστε απροστάτευτοι από αυτούς οι οποίοι απ' τη μία σου πίνουν το αίμα στο βενζινάδικο γιατί έχουν βάλει το μηχανηματάκι εκεί, το πατάνε και σου κλέβουν 2 ευρώ το λίτρο, στο κάθε λίτρο, σε κάθε γέμισμα. Τι γέμισμα, ποιος γεμίζει? Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα αφήρματα. Έχουμε και τους άλλους, τους υπόλοιπους που κατακλέβουν τον κόσμο. Και εμείς είμαστε αυτοί απροστάτευτοι, έτσι, περιμένουμε. Και πρέπει να πληρώσουμε την εφορία και πρέπει να πληρώσουμε τα πάντα, αδέρφια. Να πληρώσουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί αλλιώς θα μας δεσμεύσουν το λογαριασμό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν κάνουμε και του λίγο του μπεκί, θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Και πώς θα ζήσουμε μετά? Με το επίδομα ανεργίας? Όλα αυτά έχουν κάνει μια ζωή, δυστυχώς. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε διακοπές σε νησί, ρε, σε ελληνικό νησί, ρε. Έβλεπα χθες στην ταινία, στην ελληνική ταινία.

με τη Βλαχοπούλου, που τον πρωί αποφάσισαν να πάνε στη Μύκονο ταξίδι και το μεσημέρι είχαν φύγει. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδάκια μας να γνωρίσουν τα ελληνικά νησιά, γιατί πολύ απλά το εισιτήριο έχει φτάσει, δεν ξέρω και εγώ που έχει φτάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές πλέον. Κάνουμε μια εβδομάδα διακοπές και λέμε τι ωραία, πλούσιοι είμαστε. Και κάναμε ένα μήνα. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτό είναι δηλαδή το ότι περνάμε καλά. Πού είναι η μεσαία τάξη που έχει συνθλιβεί πραγματικά, που έχει ισοπεδωθεί, που άμα πάρεις λέει 1500 ευρώ σε μεσαία τάξη. Ωραία. Η επιτυχία ενός κράτους και η ευδαιμονία ενός μιας πολιτείας φαίνεται από το πώς είναι αυτή η μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Και βλέπεις όλους τους υπόλοιπους τώρα, βλέπεις την κυβέρνηση, βλέπεις και την αντιπολίτευση. Και λες τώρα, ποιος από αυτούς εδώ πέρα εννοεί αυτό που λέει και θα το πετύχει. Βλέπεις τον άλλον πάνω, ας πούμε, σου λέει αυτό, αυτό και εκείνο, δεν έχουμε λεφτά και αποπληρώνουμε χρέη. Ναι, δεν έχουμε λεφτά, αποπληρώνουμε χρέη, αλλά ναι. Και βλέπεις και τον άλλον, σου λέει, θα κάνω αυτό. Πάντε να το πιστέψεις τώρα. Έχοντας και το παράδειγμα του προηγούμενου, του Βαράντα Τάμπουρλα. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό προσωπικό να με συγχωρείτε, αλλά δεν υφίσταται. Είναι άχαστοι άνθρωποι. Πώς καταφέρατε ρε μάγκες. Και μην ακούσω τώρα κανέναν, γιατί ξέρετε θα βγουν και θα πούνε, μα δεν έχουμε πετύχει πράγματα. Αλίμονο ρε εσείς. Αλίμονο, αν δεν πηγαίνουμε και λίγο πιο μπροστά. Το θέμα είναι πού πηγαίνεις μπροστά και πού πίσω γυρίζεις. Μπροστά σε φόρους, αλλά δεν μου το εξηγείτε εσείς που είστε περήφανοι για το ότι πάμε μπροστά. Γιατί είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Γιατί με μας περνάνε οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν και οι υπόλοιποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήταν στον πάτο και τώρα είμαστε εμείς στον πάτο. Γιατί να πανηγυρίσουμε δηλαδή. Τι συνέβη δηλαδή. Και μπορέσαμε. Τι κάναμε, τι κερδίσαμε. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι χωρίς να ματώσουμε. Μπορεί πλέον Έλληνας να αγοράσει σπίτι με τις δυνάμεις του, όπως έκαναν οι δικοί μας, χωρίς δάνεια, θυμάστε. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια και τα έκτισαν οι δικοί μας, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι μας. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια τους. Πώς μπόρεσαν και τα αγόρασαν χωρίς δάνεια. Και τώρα ούτε δάνειο δεν σου δίνουν να πάρεις σπίτι. Για να πάρεις δάνειο από σπίτι, να πάρεις δάνειο, πρέπει να μείνεις στον Τηρεσία. Πόσοι Έλληνες δεν είναι στον Τηρεσία. Και έρχεται λέει το σπίτι μου 1, 2 και 3. Άντε τώρα. Έλα ρε Δημήτρη, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί ούτε ειδήσεις ούτε τίποτα παρασύρθηκα. Μα με συγχωρείτε, διάλειμμα.

0: Δεν μου λες
1: το Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
0: Ποιο?
1: Ένα ωραίο ψυχαβί. Μας ένα ωραίο ψυχαβί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
0: Ποιο?
1: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τους αγαπητούς μου συμπολίτες!
6: Χαίρετε κύριε βουλευτή!
7: Χαιρετώ τον κύριο βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους, πατέρα της βουλής μας, ψυχοπατέρας μας, πατέρα μας! Ωραία, πατέρα μας, να βρούμε και τη μάνα μας!
8: Σύνθημά μας είναι ένα, θα σας εξαφανίσω μένα!

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Πήρα τα χάπια μου και συνήθα. Τι να κάνω, παραστήρω μαλάκι να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Επιτρέψτε μου να έχω κι εγώ αυτό που αισθάνονται. Έχω την εντύπωση όλοι μας όταν βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Σαν την ημέρα της Μαρμότας. Δεν ξέρω τι έχετε δει τη ταινία. Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όπως έχει γίνει. Έτσι όπως έχει καταντήσει δηλαδή. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα λέει πιλότε, καλό μήνα με υγεία. Λόγω των ημερών μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι μοναχώς στα γιονόρος. Να δεις ότι άμα μπήλει στη Βουλή ο Αλέξης θα αρχίσει να πιστεύει στα θαύματα. Ο Αλέξης. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ λέει με υγεία. Γκούγκλαρα λέει πολιτικό που μοιάζει με μπάμια και μου βγάλε λέει τον Ομπάμα. Ομπάμια. Δυστυχώς εμείς έχουμε Ομπάμιες. Ο Κούλης λέει είναι ο Μπάμιας, λέει ο Κούλης, ο κύριος Μαντενίδης. Ο Πέτρος από τη Δράμα, ωραία τα λες αδερφέ, αλλά ο Μπάμιας λέει στις Βουλής δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε τίποτα, έχουν καταστρέψει τον άνθρωπο. Ο Τάσος, μην τα παίρνεις στο κρανίο Σαντορινέ, μου λέει, εντάξει δεν τα πάρω. Καλημέρα, καλημέρα στην Τούλα. Σε ευχαριστώ ρε Τούλα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης στην Ισιδώρα, η Φωτεινή. Πες τα τηλέμαχε, λέει, έχουμε ξεβρακωθεί. Καλημέρα, εγώ παρεπιπτόντως λέμε το που ξυπνάω πάω για τρέξιμο και γυμναστική το πρωί κατά τις 5.30. Ναι, ναι, λέει, μαζοχισμός. Μιλά μου, ντε. Στο και αυτό. Αλλά δεν πειράζει, είναι υγιές τουλάχιστον και υγιεινό. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις, έτσι δεν είναι Φωτεινή μου? Μα έτσι είναι. Καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που μας στέλνετε μήνυμα με κάθε τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερη καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλύτερη πρωινή και όχι μόνο πτήση, λέει η Νικολέτα. Να σε καλά Νικολέτα μου. Εγώ να πω ότι μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη με το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 και με την ευκαιρία να στείλω έτσι τις πιο θερμές μου καλημέρες και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς εδώ από όλους στο στούντιο στα Καρντάσια τα Σαλονικιά. Τι είναι αυτό, αναπτήρα, Στάτους 107,7. Ωραίος, ποιος τον έδωσε, ο Παπιδάκης?
1: Ο
0: Βενιέρης το έδωσε, ο Δημήτρης. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Στείλτε παιδιά τρίγωνα πανοράματος και μπουγάτσα. Κάργα όμως, όχι τώρα την απλή, ξέρετε. Είναι ένα στενό κοντά στο Λευκό Πύργο σχετικά. Από πίσω που είχα πάει και είχα φάει. Τι μαγική ήτανε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο σταθμό μεταβόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό. Δεν φορτώνεται εκεί από τους 300 μερικούς. Αυτούς τους καλούς όχι, τους άλλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Βασίλη. Σχολάω λέει στις 8 και σας ακούω, καλή εκπομπή, φιλιά. Ευχαριστούμε Βασίλη μου και τα δικά μας τα φιλιά. Ο Βαγγέλης, Άγιος Νικόλαος, σύννεφα μαύρα λέει, μάλλον θα έχουμε κακοκαιρία. Βρε, έχει να γίνει δύσκολα, δύσκολη κατάσταση. Βαγγέλη μου, να σε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, στο Λεωνίδα τον Τάσιο, καλημέρα Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τα γνωστά, ξέρετε ποια είναι τα γνωστά, τα αεροπλάνα τα όμορφα. Αυτά τα οποία μου στέλνει κάθε φορά ο Λεωνίδας, έτσι για να φτιάχνουμε που λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου Νικολέτα μου. Να σε καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Μαργαρίτη. Γεια σου Τζόρτζ. Δύναμη. Ναι. Δήμο Σαμαρουσίου. Εκεί εργάζεται. Καλημέρα στη Φραγκίσκη τη Αγγελαρίδη, τη γιατρό μας, θυματολόγο στη Ρόδο. Γεια σου Φραγκίσκη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία λέει ο Μάκης από την Εθέλ. Και με την ευκαιρία, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όσους κρατάτε τη μόνη σήμερα. Είτε το βαρύ είτε το πιο ελαφρύ. Οι taxi drivers αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς λεωφορείων τρόλεϊ. Στους οδηγούς έτσι των φορτηγών, ειδικά αυτούς που κάνετε διεθνείς μεταφορές, καλή δύναμη αδέρφια. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά όλοι εσείς. Υπομονή, με αυτά που βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στο Θανάση και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Ευχαριστώ Αντιγόνη μου, καλό μήνα και σε σένα, εύχομαι Τάσο.

είμαστε, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μακριά. Χρειάζεται αλλαγή, επανεκατεύθυνση. Χρειαζόμαστε καλύτερη πορεία και μια προοπτική, αδερφέ. Να ακούσουμε επιτέλους ένα όραμα που να λέει και να προδιαθέτει και να μας προδιαθέτει για καλύτερες ημέρες. Πώς θα έρθουν οι καλύτερες ημέρες όταν πιεζόμαστε καθημερινά, όταν η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη πια, όταν μας πιέζουν φόροι, ακρίβεια και όλα αυτά, πού θα πάει αυτό το βιολί? Δεν γίνεται, γιατί ωραία είναι, ναι, βεβαίως, τα ακούω και εγώ και στο εξωτερικό. Πήγα, ακρίβεια έχουν παντού. Έλα στο εξωτερικό, δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια, ρε φίλε. Δεν είχανε. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, κάπου, όπα. Ωραία είναι η αποπληρωμή του χρέους, δεν λέω. Αντί για 2 δις, ας δώσουμε 1,2 και τα υπόλοιπα τα διαθέσουμε με ένα τρόπο και φάνταστο και εκτός του πλαισίου, για να μπορέσει να τονωθεί η τσέπη ορισμένων τουλάχιστον που υποφέρουν. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Εντείνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να βρίσκουν την ακρίβεια. Τι ακριβώς θα είναι αυτό, δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ ο πολιτικός. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Λοιπόν, κάνω τη δουλειά μου δηλαδή. Εσείς οι πολιτικοί βρίσκετε τις λύσεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε ρεπορτάζ. Τις διαπιστώσεις και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μας, κύριε της πολιτικής. Κάντε επιτέλους αυτό για το οποίο πληρώνεστε αδρά και με αυξήσεις, παρακαλώ. Με αυξήσεις.

Ναι. Πολιτιστική. Πρωτεύουσα του κόσμου ολόκληρου. Η πρωτεύουσα του φωτός, της γνώσης, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας. Την πιο λαμπερή, την πιο φωτεινή και ας την έχουμε καταντήσει έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Από την Αθήνα μας.

νύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Ιρυίδα, την αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή. Από τον αγόπολιτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης Βασίλη Κρυμπά. Από τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 880.

καταφέρουμε και ας μας έχουν βγει το αίμα. Είμαστε σαν το Φίνικα, όχι το, του πουλιού της δικτατορίας. Τον Φίνικα, το κανονικό, τον αρχαίο ελληνικό. Αναγεννόμαστε από τις τάκτες μας, θα τα καταφέρουμε. Άσχετα αν πασχίζουν να μην τα καταφέρουμε αυτοί οι οποίοι έχουμε ψηφίσει για να μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε. Άσχετα και αν μας πατάνε στο λαιμό, στο σβέρκο, να μην πάρουμε ανάσα, εμείς θα βγούμε στην επιφάνεια και θα αναπνεύσουμε, αδέρφια. Αρκεί να είμαστε μαζί παρέα, με αλληλεγγύη, με αλληλοβοήθεια, με λίγο καλοσύνη, γιατί αυτό έχει χαθεί στις μέρες μας. Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του στα δύσκολα. Να το θυμάστε αυτό. Όσοι στα δύσκολα είχαμε τη χείρα βοηθείας, να την παρέχουμε και στους υπόλοιπους. Αλλά και οι υπόλοιποι που τη λαμβάνουν, όταν θα βρεθούν και εκείνοι σε καλύτερες ημέρες, να μην το ξεχνάνε. Γιατί δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, κάποιοι το λησμονούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολλά. Μηνύματα έχουν έρθει και πάλι, τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. 7 και 4 πρώτα λεπτά, καλό μήνα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε. Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, μεγαλύτερη εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το ένθετο Iran μαζί. Ένα πολύ όμορφο περιοδικό για τον αθλητισμό, το τρέξιμο και όχι μόνο. Ό,τι πρέπει είναι για την εποχή μας, γιατί έχουμε γίνει όλοι σαν το Βέγκο. Δηλαδή, και με συγχωρείτε για τη μικρή έτσι παρένθεση, αλλά κάποτε, ρε παιδί μου, όποιος δούλευε δύο δουλειές, είχε μία άνεση να κάνει πράγματα. Κάποια μικρή άνεση να κάνει δύο πράγματα. Πλέον οι δύο δεν φτάνουν. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές για να έχεις δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα. Και αυτά πότε θα τα κάνεις και πώς θα τα κάνεις, όταν δεν σου μένει και χρόνος να τα κάνεις.

0: Πρώτο θέμα, καμπανάκι για κυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. 5 βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Εξηγούν και αποκαλύπτουν Δημήτρης Καλογερόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Μάνος Κόνσολας, Θεόδωρος Καράουγλου και Γιώργος Βλάχος. Ο Κώστας Καραμαλής προς τον νεότερο Καραμαλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πού θα το διαβάσετε? Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στο Secret. Εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος και οι αποστολές και η πτώση του. Η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα οι πρώτοι 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες στα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπη. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μουχαμοναχούς influencers. Έρευνα, πως το φθηνό σουβλάκι έγινε δέσμα φαρμάκι. Η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Ένα ευρουλάκι το αγοράζαμε. 500, πόσο της εκατό πάνε. Εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιοβάνοβιτς από ένα ξερό γήπεδο της Ανατολικής Γερμανίας στη Γαλανόλευκη. Επίσης, διαβάστε στη τηλε media του Secret οι επαφές Παπαμίκου και η γραμμή και ρόλο κλειδί για τον Στρατή Μπαλή στο CNN TV. Πάμε στην απογευματινή. Τι γυρεύει αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό? Φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών? Στρατιωτική εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Και πολιτική υγεία. Τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες, άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη στην απογευματινή. Τα αποθέματα πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει και τρίτη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Και ζωή. Κωνσταντοπούλου, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπέκτη. Και Βορύδης τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Πάμε στο καρφί. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Δανείζεται τον τίτλο από το σύριαλ του Μέγκα, έτσι. Τα δύο μαύρα πουκάμισα. Ωραία σειρά. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η Συμβουλή Καραμαλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Η Κρήτη μετά τις πληγές της από την κακοκαιρία. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια κοντέινερ και η πολιτεία Απούσα. Και από τη δημοσκόπηση, από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πύχης της κάλπης, ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. On time Σαββατοκύριακο, το μυστικό της Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί? Της κυρίας Γάκα ο σύζυγος. Τι κατέβεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός, θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση, σε εισαγωγικά το δώρο. Τι δείχνουν τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού? Σερβετάλης και Λέκα στο ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Βύση Καρβέλας, ο καυγάς που τους χώρισε στο ΑΚΑ, η διαφωνία που φέρεσε να προκάλεσε την ένταση, η υπερπαραγωγή και ο λογαριασμός των εκατομμυρίων. Πέτρος Φιλιππίδης, οι εφιάλτες και η επιστροφή στη σκηνή. Και η αλήθεια πίσω από το έγκλημα στα γλυκά νερά, το ντοκιμαντέρ του Prime Video ανασυνθέτει τη δολοφονία της Caroline Crouch. Πάμε στα νέα. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας στα νέα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα και τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Είπε ακόμη, η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Η Άγκυρα ζητεί γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με Μεριντιάμ με τους Τούρκους. Και από τα αποθέματα αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό το κάνουν οι G7 όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ και ο Τραμπ επιχαίρει γι' αυτό. Φάκελος 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, γράφουν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η σφαγή της Supernova από τη Χαμάς. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά. Εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, συνέντευξη πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά κέντρα ευζοίας. Η καθημερινή ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Μετακινούν κάδος απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα στο ταραγμένο Παρίσι. 6 μήνες από τις προεδρικές εκλογές του 27, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες μάλλον δεν περίμενε. Οι προωθούμενες περικοπές στις κρατικές δαπάνες έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του δόκτωρος Κόντου. Το δόκτωρο σε εισαγωγικά. Άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας τον Σεπτέμβριο, εκτοξεύτηκε όπως σας είπα πριν, στο 5,1-3,8% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα εκτός. Ό,τι αφορά ακρίβεια, είμαστε εκτός του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού. Ό,τι έχει να κάνει με τις απολαβές, είμαστε. Δηλαδή, αυτό πια. Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές των δανείων, αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δις που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η Ελλάδα ενισχύει τις άμυνές της συνάντη των αταράξεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, επιταχύνοντας τις πρόωρες αποπληρωμές. Το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από το ιταλικό όσο ποσοστό του ΑΕΠ. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμουήλ, μεγαλοπρεπής υποδοχή. Και οι ψαράδες λένε δεν αντέχουμε το κόστος των καυσίμων. Ρίζοσπάστης, ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής. Είναι ανεπιθύμητος, λένε. Έξω η βάση του θανάτου, σαν πέρασε μια μέρα τα τελευταία 50 χρόνια. Καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς, ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Ο λόγος. Δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια. Στο 5,1 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, στο 3,1 στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα προσυνορινά στοιχεία της Eurostat. Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Αττική. Ταχιάως, στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Αύξηση 4,9% στο οκτάμινο του 2006. Ρεκόρ επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Ελεύθερος τύπος, 7 συνένα μέτρα για το στεγαστικό όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, 0,2 πάνω στα τρόφιμα. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Και Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Εστία, δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου, σας το έλεγα πριν, και της Προεδρίας Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμάς της αποζημιώσης των βουλευτών.
1: Όσοι δουλεύουν στην καθαριότητα πήραν κανένα φράγκο παραπάνω. Αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά εννοώ. Τους ευρωμίζουν, όχι. Πήραν όμως οι βουλευτές και τα διάφορα άλλα προσωπικά των Πορφυρογέννητη, δηλαδή με λίγα λόγια. Ελεύθερη ώρα. Χωρίς ποιάλφα, τι είναι αυτό. Ποιάλφα. Δεν θα έχεις λεφτά. Προσωπικό αριθμό. Και ψάχνω να βρω τι είναι το ποιάλφα, ρε παιδί μου. Τι ποιάλφα.
0: Χωρίς προσωπικό αριθμό δεν θα έχεις λεφτά. Το θέμα πια δεν είναι η κατάργηση των μετρητών, αλλά η πρόσβαση σε αυτά. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ και το ψηφιακό πορτοφόλι. Η αναβάπτιση του Αλέξη δεν έχει το Θεό του, λέει, και η κατάσταση πολιορκίας Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Τούρκοι όρμησαν στον εθνικό κορμό. Ανθρωποφάγη και κομπλεξική, ανοιχτή επιστολή Κώστα Πλεύρη προς τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου. Συνέντευξη στην ελεύθερη ώρα του Κώστα Πρέκα. Αγαπώ Κώστα Πρέκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχεται επανάσταση, λέει. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπαίδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποφέρουν τα νοικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις, πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Με τιμές μεζονέτας, φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα, σπιρτόκουτα. Κραυγή απόγνωσης, σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλλοίς. Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Δύσκολες ώρες για την Γκλυφόιλ. Άνω κάτω ηγερησία στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της, ζητεί την ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύρου ύστερα από μία εβδομάδα παριστάνεται τον Άνιξερο. Είναι αυτεμπορική, σοκάρει πληθωριστική έκρηξη. Σχεδόν διπλάσιος του στόχου πληθωρισμός της Ευρωζώνης. Πρώτων πυλών η επόμενη αύξηση των επιτοκίων. G7, συμπίεση τιμών πετρελαίου, αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια, έπιασε ο εκβιασμός των ΗΠΑ και σε νέες συμβούλιο της επικρατείας, νέες ανατροπές στους χρόνους παραγραφής φοροϋποθέσεων. Κεφάλαιο. Τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής. Οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην βεβαιότητα των αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας, κρίσιμος Οκτώβριος για τις μετοχές. Το οίκοι αναταραχής, το διάβασα, ξέρεις πώς. Οικονομία, τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού, ανάπτυξη άνω του 2%, με βελτίωση πραγματικών εισοδημάτων, η κίνδυνη από ενεργειακή κρίση και αυξήσεις επιτοκίων. Κατοικίες, ανοίγει η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης, αμείωτη ένταση του στεγαστικού ζητήματος. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Το ξαναδιαβάσω. Από τις συντάξεις χειρίας το ελληνικό κράτος κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Να το ξαναδιαβάσω. Γιατί δεν χωνεύεται, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Το ελληνικό κράτος κρατά από τις συντάξεις χειρίας 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανάσα για τη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά τις αντιδράσεις φορέων και αυτοδιοίκησης, εκτός λίστας για γαστρονομικές εκδηλώσεις βγαίνει το επταπύργιο. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης από την Πιερεία. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Σπήρα έχει ρημάξει σπίτια στο κέντρο και 11 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και από ιδιωτικό κολέγιο περιπέτεια για 6 μαθητές σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο. Και πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίδρου. Αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρωμές. Μέσα Οκτωβρίου τα υπόλοιπα του 25 και εξόφληση προγραμμάτων. Νοέμβριο προκαταβολές σε βιολογικά, κομφούζιο. Σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσεκ του 26. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ? Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Διαβάστε στην απογευματινή η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παραπολύ.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα είστε στη σωστή συχνότητα, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να μπαίνετε έτσι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το φθινοπορεινό απόλυτα Σαββατοκύριακο με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όσο και αν είναι τα δύσκολα αυτά τα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να αντιπαλέψουμε. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει, να τα διαβάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε μέρα αποδεικνύεται, λέει, ότι η Ευρώπη, ο Βαγγέλης, δεν είναι πια η Ευρωζώνη που οραματιζόμαστε, είναι μόνο για 3-4 χώρες που θέλουν να είναι, είναι βάρος στις υπόλοιπες. Ο Γιώργος, καλημέρα φίλε τηλέμαχε. Εντάξει, το κάνω. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που γράφεις. Καταλάβεις, Γιώργο μου. Καλά, ο Μαντενίδης, εσύ και ο Μαντενίδη έχεις το δικό σου το Χαβά, τι να κάνουμε. Ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος. Μιας και έπαιξε λίγο μουσική από ταινία Χαβάη 5-0, την ψάχνουν εδώ και 50 χρόνια οι πόντι, λέει, αθλητική δημοσιογράφη, από ποιον έχασε Χαβάη 5-0. Καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Άντσο Φάμπλε υπογράφει. Καλημέρα, τηλέμαχε, λέει, ακόμα στα F16. Ή τώρα, λέει, με τα F35 θα σε εκπαιδεύσουν εκεί. Πάμε στα σοβαρά. Είμαι γονέας και το μικρό μου παιδί πάει φέτος πρώτη δημοτικού. Επειδή όμως χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο λόγω προβλήματος, λόγω για την ηλικία του, δεν του εκδίδουν παράλληλη στήριξη. Ψυχολόγοι του σχολείου που είναι μαζί με τα κάδες και δά, μας ρίχνουν στα ειδικά σχολεία. Προσπαθούν να κόψουν αυτές τις οργανικές θέσεις, παράλληλη στήριξη στα σχολεία, για να ρίξουν όλα τα παιδιά στα ειδικά σχολεία. Είτε έχουν πρόβλημα λόγου, είτε άλλα προβλήματα πιο σοβαρά, και να τα μπλέξουν όλα μαζί σαν μια πάστα. Θα τους πολεμήσουμε, εγώ και άλλοι γονείς που είμαστε στην ίδια κατάσταση. Είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι και έχουμε την απέτηση από το Υπουργείο Παιδείας, αν υπάρχει, να σκύψει το πρόβλημά μας και όχι να κοιτάνε να γλιτώσουν χρήματα σε βάρος των παιδιών μας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι απόλυτα σοβαρό και εμείς εδώ θα το αναδείξουμε. Και θέλω να μου στείλεις και το τηλέφωνο σου και να μου δώσεις περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό. Γιατί εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι οπωσδήποτε σημαντικότατο ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση και τα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν εδώ, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε ούτε λιβανιστήριοι, ούτε γραφείο τύπου. Έτσι, αφήνουμε το ρόλο αυτό σε άλλους. Λοιπόν, θα υποθούν τα πράγματα όπως πρέπει να υποθούν και περιμένω από σένα, βέβαια, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Φραγκολεβαντίνοι, το follow-up. Τι κάνουμε τώρα, πού πάμε? Πάμε Θεσσαλονίκη? Έχουμε έτοιμο... Έχουμε έτοιμη τη σύνδεση, έχουμε φτιάξει τα καλώδια, τα βίσματα, όλα.
1: Τι έπαθες πρωί-πρωί, τηλέμαχε?
0: Έχω πάθει εδώ. Πήγα στο βενζινάδικο πρωί-πρωί και δεν έχω πάρει τα χάπια μου.
1: Πήγαινες κάπου Μπουγατσατζίδικο, γιατί πας σε βενζινάδικο?
0: Σε Πατσατζίδικο.
1: Μπουγατσατζίδικο, ρε.
0: Α, Μπουγατσατζίδικο.
1: Άκουγα πρωί-πρωί, λέω, μαν Παναγιά μου, τι είναι αυτό, ρε φίλε, λέω. Πω,
0: κοίταξε, κάποια στιγμή ξέρεις, όταν τελειώσουν και τα χάπια.
1: Δεν είναι παιδί μου, δεν έχεις πάει 15 του μήνα από τώρα, τέλειωσαν τα λεφτά σου, 3 του μήνα. Είναι τα προηγούμενα.
0: Κοίταξε, ναι, είναι όλα μαζί τα οποία έρχονται. Είναι Σεπτέμβριος, ναι. Έχει βγει, είναι ο πιο δύσκολος για μένα.
1: Έχει πάει Οκτώβριος.
0: Ναι, άκου όμως, κάτσε ρε φίλε, ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου τελικά.
1: Γιατί
0: έρχεσαι από διακοπές, έχεις περοκανήσει ό,τι υπάρχει από διαθέσιμο όταν υπάρχει και μπαίνεις τώρα σε ένα μήνα ο οποίος σου λέει τώρα η Eurostat 5% λέει πάνω ο πληθωρισμός.
1: 5,1
0: και 3,2 λέει στην Ευρωζώνη. Εκεί κάπου, ας πούμε, μπερδεύεις το 5,1 με το 5 ευρώ που έχει πάει, ξέρω εγώ, το 1 κιλό σίκα και λες θα μείνουμε χωρίς σίκα, δεν θα φάμε σικαλάκι φέτος. Ναι. Δεν το τρως το σικαλάκι, παίρνεις άλλο φρούτο, θα μου πεις. Εντάξει.
1: Αν βρεις με 5 ευρώ σίκα, φέρε και εδώ, γιατί εγώ
0: 5,5 τα βρήκα.
1: 8 το τα βρήκα.
0: 8, ε.
1: Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Θέλει και λίγο ψάξιμο.
1: Και σε μελαγχολεί ο Σεπτέμβριος?
0: Είναι μελαγχολικός μήνας ο Σεπτέμβριος, δυστυχώς. Γιατί εσένα δεν σε μελαγχολεί, για πες τώρα. Κάτσε να κάνω ψυχογράφημα.
1: Παλιά με μελαγχολούσε.
0: Επειδή πηγαίναμε σχολείο. Εντάξει, όσο τα αγαπούσαμε ήταν λίγο δύσκολο. Για πες. Να το καθές. Ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά. Να το χορέψουμε, Δημήτρη. Να το χορέψουμε, λαμπρατσέτα.
1: Ωραίο τραγούδι όμως. Το χόρευε στα πάρτι, δεν μπορεί να μην το χόρευε.
0: Βέβαια.
1: Κι εγώ.
0: Ήτανε.
1: Δηλαδή, σημάδευες την κοπέλα που ήθελες να της το πεις, ντρεπόμασταν τότε, δεν είχαμε και Insta.
0: Σωστό.
1: Δεν είχαμε Insta.
0: Μα ήταν μια άλλη διαφορετική εποχή που ήταν και αν θέλεις και πιο άθωα και
1: η εποχή είναι
0: ρομαντική.
1: αυτό. Το ακούσει να λέει ήταν αυτό η εποχή. Ναι, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτό. Η εποχή ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς προσπαθούσαμε έτσι να κερδίσουμε μερικούς πόντους έναντι των άλλων, προσπαθώντας μια ατάκα με έναν τρόπο να προσεγγίσουμε τα κορίτσια τότε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι αλλιώς. Σε προσεγγίζουν τα κορίτσια, έχω την εντύπωση, και έχει χαθεί ο ρόλος του κυνηγού.
1: Ναι, και άμα έχεις αγόρια, έχω δύο άντρες, παιδί μου. Τώρα εσείς, μα λέει, αφού τα κορίτσια μας πειράσουν, γιατί δεν τα πειράξουμε.
0: Σωστό γι' αυτό. Είδες.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Να πειραχτεί δεν είναι το θέμα. Μην είναι τα πειράχτα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχεις ανεβάσει.
1: Ναι, τώρα το πρωί πήγα στην παραλία. Κάνουν και ένα
0: ώρα, το ξέρεις. Καλά, εσύ ρε Δημήτρη δεν είσαι. Εσύ είσαι αυτό που λέμε παλαιά σκοπής δημοσιογράφος, που έχεις το ρεπορτάζ πάντα οδηγό και δεν πρόκειται να ξεφύγεις ποτέ από αυτό. Και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, γιατί τα πράγματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ πλέον είναι μόνο τηλέφωνο.
1: Είναι όπως το λες, δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν, αλλά οι νεότεροι συνάδελφοι μεγάλωσαν σε μια λογική της ίσονος προσπάθειας, δηλαδή χωρίς πολύ κόπο και τα λοιπά να τα έχουμε έτοιμα, και αυτό πράγμα το βλέπει κανείς και στη δουλειά, πασαλήματα, δηλαδή και το βλέπω και εγώ,
0: αυτό
1: ρε παιδί, τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ να κάνουν πρακτική άσκηση, τα βλέπεις, ή κάποια νέα παιδιά, βλέπεις, λέει, ξέρεις, αυτό, πώς αυτό, το είδα εκεί, άσε ρε φίλε, το είδε και ένας φίλος σου, εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ δεν το βλέπεις, εσύ το ψάχνεις.
0: Ακριβώς. Δημήτρη μου, ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μερικά παιδιά εδώ που ξεχωρίζουν και κάνουν δουλειά. Και βλέπεις ρε παιδί μου ότι το έχουν μέσα τους και το θέλουν να το ψάξουν το πράγμα και δεν είναι αυτό του copy-paste, καλά το είπαμε. Και όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό ρε παιδί μου, είναι σημαντικό. Δηλαδή κάπου όμως πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να κάνουν αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, να τους το μεταδώσεις.
1: Σου! Γιατί γελά.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Όχι, είπα τσουπ, λέω. Γιατί γελά.
0: Τι είπες?
1: Τσουπ. Γελάει και ο ηχολήπτης μέσα, τον ακούω.
0: Ναι. Ο οποίος θέλω να σου πω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αναπτήρα που γράφει status 107,7.
1: Ρε, μας λέει ένας αναπτήρας αυτός, τον πήρε.
0: Αυτός τον πήρε. Ο Γύρκος είναι. Τον πήρε από τον Παπιδάκη εκεί. Τον ευούτηξε από τον Παπιδάκη.
1: Ο Παπιδάκης, εμείς πήραμε για να τους δίνουμε δωρεάν και πάει και πουλάει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν. Ρε τι μηχανευόμαστε για να τη βγάλουμε. Να πουλάμε και αναπτήρες. Λοιπόν, για πες.
1: Το τσουπ, το είπα.
0: Μηχανευόμαστε για να τη βγάλουμε. Να πουλάμε και αναπτήρες. Λοιπόν, για πες.
1: Το τσουπ, το είπα για τον τσουπ. Ποιος είναι ο τσουπ?
0: Ποιος είναι ο τσουπ, ρε. Έχω χάσει έργα.

0: ρεπερτόριο. Φέρετε μόνο έναν καρδιολόγο να μου αλλάξει έτσι την καρδιά, μεταμόσχευση να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Είναι όλο σωστή.
1: Αυτό το, να ξέρεις ότι το έχει επιμεληθεί ο Κύρκος, δηλαδή το έχει φτιάξει, θα το βρει. Είναι από την εποχή του 2017-2018 που μεσορανούσε αυτή η ψυχή.
0: Ναι,
1: το τραγούδι είναι του 60, αλλά ο Μιχελογιαννάκης είναι εκείνης της εποχής. Εκείνης, δηλαδή εκεί μεσορανούσε και εκεί τα δίνει όλα. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο Μιχελογιαννάκη, έτσι δεν το συζητώ.
0: Θες ποιος έλεγε το τραγούδι, φέρτε έναν καρδιολόγο.
1: Ποιος το έλεγε.
0: Ποια.
1: Ποια, ναι, ναι, σωστά, ποια.
0: Η σπουδαία Βούλα Πάλα.
1: Η Βούλα Πάλα, βέβαια, έχει πει άλλα.
0: Άκου, τι σου βρήκα. Είμαι μούλτη, σου λέω, και η φωνή της κιόλα. Άκου.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν είναι φοβερό.
1: Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και επίσης δεν ξέρω αν είναι και μουσικό θέμα στη φοβερή ταινία Σαπίλα και Αριστοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, πάντως θα μπορούσε άνετα. Έτσι,
0: να τα αφιερώσουμε στο Μιχελογιαννάκη όμως, γιατί είναι καρδιολόγος.
1: Βέβαια.
0: Να ακούσουμε την εισαγωγή, είναι ωραίο.
1: Για δώσε.

0: Α, το ποτάρι.
1: Και αυτό είναι το ύμνος του Γιακούμπ, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, τώρα, τον είχαμε χθες εδώ. Συμπαθητικός άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι.
0: Απλά, πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι της Αθήνας, παιδί μου, αργείτε να κλείσετε τις κάμερες.
1: Έχουν delay.
0: Δεν κάνει τσουπ στο σακουλάκι και τρώει, πώς το λένε, τι έτρωγε.
1: Αυτά τα κούκκις που έχετε και στη Θεσσαλονίκη εκεί, κοντά στην πλατεία Αγίας Σοφίας εκεί, πω Παναγία μου.
0: Καλά, στη Θεσσαλονίκη δεν έχεις αντί να πειράξει κανένα κορίτσι, φίλε, στα φαγάδικα τη βγάζει.
1: Α, κοίταξε, οι Θεσσαλονικές είναι πιο στακάτες, δηλαδή είναι πιο δύσκολες, ρε φίλε, κάτσε.
0: Οπότε κάτσε και φάει, εσύ και άστο.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, το λες όλα αυτά τώρα και θα μας κυνηγούν οι γυναίκες μας. Που δεν είμαστε και εμείς, είμαστε άνθρωποι, έτσι, δεν έχουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο. Αυτές οι κινήσεις, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και σοβαρά. Είναι Σάββατο και λέμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Ναι. Αυτές οι κινήσεις τώρα τύπου Μιχελογιαννάκη και άλλων, μαθαίνω ότι και η Θεοδόρα η Τζάκρη τώρα παρακαλάει να πάει στην Πέλα, αλλά στην Πέλα οι ντόπιοι εκεί Πασόκοι λένε δεν τη θέλουμε. Αυτή μας έβριζε, μη μου τη φέρετε και τέτοια. Αυτές οι κινήσεις που έχουν έντονα το προσωπικό βόλεμα, το στοιχείο του προσωπικού βολέματος, αποθούν περαιτέρω τον κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα σοβαρά, τα συστημικά όπως λέγονται κόμματα. Δηλαδή λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ εγώ μαζί τους. Τώρα, τι επιλογή ήταν αυτή του Μιχελογιαννάκη να πάει στο Πασόκ, δηλαδή τι ακριβώς συμβολίζει.
1: Στρέφει στις ρίζες του, ρε εσύ.
0: Ποιες ρίζες, ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα. Συμπαθέστατος λέω, τον είχαμε εδώ, ωραίος τυπάκος. Δεν κατάλαβα ότι κάποια ερωτήματα μου ήταν ειρωνικά, γιατί δεν αντέχω να υποκρίνομαι. Αλλά για το Πασόκ, τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, ότι τι, ότι μαζεύω, ότι βρω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι ο προβληματισμός, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Φέρε νέο κόσμο, φέρε κόσμο ο οποίος έχει να σου πει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, αλλά σου φέρνει ο Αλέξης τώρα νέο κόσμο και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και μου κάνεις κριτική για την κυρία Κουφονικολάκου. Γιατί που το κάνεις αυτό τώρα.
0: Κουφονικολάκου μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Την έχω βγάλει μια φορά, είναι χύμαρος, δεν σταματιέται. Δυσκολή, θα την έχουμε τη Δευτέρα και στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Είναι χυμαρός. Όχι μωρέ, με τον Τσίπρα άλλο είναι το ζήτημα. Άλλο είναι το ζήτημα. Εκεί που άρχισα και εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Τον είδα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε.
1: Παίξαμε το μοναχό στο Άγιο Όρος νωρίτερα. Μα μας το ζήτησαν να αφιερώσουμε στον Αλέξη.
0: Αυτές οι κινήσεις τώρα, για πες. Όχι, πες μου ρε φίλε, επειδή είσαι σοβαρό παιδί.
1: Να σου
0: δηλαδή,
1: πω.
0: Ειλικρινά σου, είσαι σοβαρό παιδί.
1: Άλλος πάει στο Άγιο Όρος, άλλοι παίρνουν αυξήσεις. Έτσι, μισθών και τα λοιπά και απολαμβάνουν.
0: Ευτυχώς τους τα άκοψε ο Κακλαμάνης, θα νομίζεις αυτά, νομίζω. Τους τα άκοψε.
1: Τα άκοψε.
0: Ναι, πήγανε από τη Ζούλα να αυξήσουν το επίδομα νοικίου οι βουλευτές και τις συμμετοχή σε επιτροπές. Παλιά οι βουλευτές σε κάθε επιτροπή έπαιρναν 300 ευρώ. Λόγω μνημονίων τα κάνανε 75. Αλλά επειδή δεν τα γουστάουν τα 75, τα θεωρούν λίγα, δεν πηγαίνουν στη Βουλή. Πηγαίνουν με web, πως αυτά τα Zoom, πως δεν βγαίνουν.
1: Α, βγαίνουν τηλεδιάσκεψη.
0: Και έχω πληροφορίες ότι κανένα δυο τρεις έχουν βάλει φωτογραφία, ούτε καν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, για να μην ξεχάσουν ανοιχτά τα μικρόφωνα μόνο. Πρόσεξε.
0: Έχεις δίκιο πάντως που λες ότι κοιτάνε την πάρτι τους όλοι, αλλά αυτό το πράγμα σου λέω από αριστερά ως δεξιά τι κάνει.
1: Ναι.
0: Δίνει χώρο σε κάποιους όπως ο Ηλίας του 16ου.
1: Α, καλά.
0: Ναι, αλλά είδες το βίντεο χθες στη Λαϊκή Αγορά ο Κασιδιάρης. Γεια σου Ηλία, μπες Ηλία, δυνατά Ηλία, πάρ' τους Ηλία κλπ.
1: Αυτά Δημήτρη μου όμως

0: είναι απότοκο από κάποιους οι οποίοι τελικά δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους ως πολιτικοί, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, και έτσι έχουμε τα φαινόμενα κάποιοι να εμφανίζονται τώρα ως λαϊκοί ηγέτες, κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το αυγό του φιδιού ξεκάθαρα και έχουν, έτσι, έχουν ως σκοπό και στόχο, με βάση όσα έχουν πει στο παρελθόν, να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουν άλλο, ρε παιδί μου, κοσμοθεωρία. Οι άνθρωποι, ο κύριος Κασιδιάρης έχει άλλη κοσμοθεωρία.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει με τη δημοκρατία,
1: ας πούμε. Ξέρεις τι σου λένε όμως ο Κασιδιάρης και ο πάτη του, μα υπάρχουν ήδη στο κοινοβούλιο κόμματα τα οποία δεν γουστάρουν κοινοβούλιο και είναι κοινοβουλευτικά. Γιατί εμείς όχι, σου λέει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τους Κασιδιάρηδες. Το αποτέλεσμα είναι
0: Κασιδιάρηδες. Συμφωνούμε.
1: Αλλιώς γεννιέται, δημιουργείται. Όταν σήμερα, χθες είχα τον νοικιό του Κακλαμένου, νομίζω ο γιος του πρέπει να είναι, του Απόστολου, αυτός ο Χρήστος του Πασό, από τη μία πλευρά, και έναν εδώ της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής, και συζητούσαν και μαλώναν και κάναν, και μετά έλεγε ο αυτός ο Κακλαμένος του Πασό, μα εμείς λέγουμε κάτι προτάσεις κάνει που η Νέα Δημοκρατία δεν τις υιοθέτησε και τις υιοθετεί αργά. Ωραία, τις υιοθέτησε αργά. Δείχνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, αδερφέ. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται συστημικά μπορούν να συνεργαστούν, να πατήσουμε δυνατά ως χώρα. Μπορείτε. Γιατί λέτε όχι?
0: Εγώ θα πάρω
1: μπορείτε,
0: τη ρίση,
1: γιατί λέτε όχι?
0: Εγώ θα πάρω τη ρίση που λέει το εξής. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε στις ημέρες των εκλογών θα βρεθεί τρόπος και λύση για να μπορέσει αυτός ο τόπος να διακυβερνηθεί. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα με οδύνες γεννιούνται τα νέα. Έτσι, το νέο γεννιέται με οδύνες. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος, με βάση αυτά που ακούω και εγώ και εσύ ίσως, χρειάζεται έτσι ένα νέο σχέδιο, το οποίο, ή ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα όλα όσα φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, Δημήτρη μου, είναι να μπορέσει ο καθής, ο οποίος βλέπει να υποφέρει από τους φόρους, έτσι, και από τη διδάσκαλη φορολογία, κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όμως οι Ευρωπαίοι έχουν ένα ατού. Το ατού ποιο είναι? Ότι δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια. Εδώ έχουμε φάει τόση φάπα πλέον, ας πούμε. Όχι Τζανετάκο. Ο Τζανετάκος της Ευρώπης είμαστε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε υποστεί όλο αυτό και να είμαστε στον πάτο, κάτω από τη Βουλγαρία πλέον. Οι πρώην Σοβιετικές χώρες.
1: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ακούστε λίγο στο λεκανοπέδιο. Καταρχάς, όταν είπες η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τι έκανα?
0: Τι έκανες?
1: Πήγα να το βρω στα γαλλικά, γιατί και οι Γάλλοι τέτοια λέγανε, και η Λεπέν πάει να πάρει την Προεδρία. Δεν ξέρω γαλλικά, ποτέ μου δεν έχω κάνει γαλλικά. Το ζήτησα εδώ στη μετάφραση και μου λέει «εν δημοκρατή η λένε επαστα διμπάστε».
0: Ρε φίλε, είναι το Τσίπρα στα αγγλικά του. Το σακάτεψε.
1: Φίλε, έτσι το βρήκα, τι να σου πω. Λοιπόν, άκουσα τώρα. Επειδή λέγεται εύκολα και ακόμη και αυτό το αγοραστική δύναμη Βουλγαρία κλπ. Γίνεται και αυτό έτσι ένα στοιχείο αντιπαράθεσης κομματικής πολιτικής. Χαλαρώστε λίγο εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Όταν θα ανέβετε πάνω, να σας πάρω χεράκι-χεράκι, να πάμε στη Βουλγαρία να δούμε αν γίνεται σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία, οι δείκτες. Ρε παιδιά τώρα.
0: Εντάξει, κάτι ξέρεις παραπάνω.
1: Ρε παιδιά,
0: κοντά είστε.
1: Εμάς η Βουλγαρία είναι δύο βήματα. Όσοι είναι η Κόρινθος από εσάς, είναι για μας.
0: Γι' αυτό πάτε στη Βουλγαρία και βάζετε βενζίνη.
1: Εγώ δεν πάω.
0: Εσύ δεν πας.
1: Πήγα ηλεκτρικό. Έβαζα παλιά. Λοιπόν, αυτό το ακούω συχνά πυκνά να λέγεται και λέγεται με τόσο μεγάλη ευκολία που αδικούμε τη χώρα μας. Δηλαδή όσοι το υποστηρίζουν, αδικούν την ίδια τη χώρα, πέρα και έξω από τα κομματικά. Ποια Βουλγαρία, ρε παιδιά? Αν θα ανέβεις στη Βουλγαρία μέχρι παπά στη Σόφια, στους δρόμους θα βρεις και κάρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε φύγει από εδώ επιχειρήσεις δικές μας και έχουν πάει στη Βουλγαρία.
1: Αυτό έχει γίνει και δεκαετία. Σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό έγινε από τη δεκαετία του 90. Όταν η πολιτική στη χώρα μας, εκείνη η οποία έχει και λίγο έτσι, μην με παρεξηγήσουν οι ακροατές, λίγο σε εισαγωγικά του εθνικιστικά στοιχεία, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο δουλειά, που είχαμε αποκλείσει τους πάντες. Είχαμε εχθρούς Τούρκους, κάναμε τους Αλβανούς εχθρούς, κάναμε τους Σκοπιανούς εχθρούς, όλοι εχθροί. Περιοριστήκαμε στα σύνορά μας, ξεχάσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και εμείς να είμαστε το μεγάλο αφεντικό στα Βαλκάνια και αυτοί να γίνουν πελάτες μας. Κλείσαμε τα σύνορα και από εδώ ένας και από εκεί ο υπερπατριώτης και από εκεί ο παραπατριώτης, όλοι οι υπερπατριώτες, Μείναμε μόνοι μας, αναπτύχθηκαν εκείνοι.
0: Πάντως δεν τη φοβάμαι πάντως στη Βουλγαρία, μπήκε στο ευρώ. Θα πιάσει και αυτή το πατού.
1: Μου λέγε προχθές, είπες μεγάλη κουβέντα, μου λέγε προχθές ένας καλός ακροατής, ο οποίος είχε ήδη υλικά οικοδομών και τα λοιπά, είναι παντρεμένος με μία Βουλγάρα. Και μου λέει τα είδαν όλα, γιατί αφότου μπήκανε στο ευρώ, μου έδωσε 2-3 παραδείγματα. Λέει το κταίο εκεί έκανε 50 λεύα και τώρα κάνει 45 ευρώ. Διπλάσια τιμή.
0: Που... ναι, το ζήσαμε. Και εμείς μέχρι να γίνει η ρύθμιση θα φάνε καλά. Μάστε.
1: Είμαστε με την εθνική.
0: Α, αυτό. Τώρα πάμε στα ωραία. Το βρα... ναι. Πότε είναι σήμερα?
1: Αύριο είναι. 10 παρατέταρτο.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πας Δημήτρη, έχεις εισιτήριο ή όχι?
1: Δεν έβγαλε εισιτήριο, αλλά όπως σου έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να έχει σπιτιά η μπάλα. Θέλω να έχει σπιτιά, να χαϊδεύω σπιτιά, κατάλαβες, είμαι πασχετικός. Οπότε δεν... αλλά θα το παρακολουθήσω όπως παρακολούθησα και το...
0: Εντάξει, θα είναι καμίνι θα είναι το γήπεδο πάλι.
1: Καμίνι, θα είναι καμίνι γιατί η ζήτηση ήταν στο Θεό.
0: Μα είναι και η ελπίδα που αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου από ό,τι φαίνεται είναι πραγματικά χρυσή. Για να δούμε.
1: Επειδή έχει παρακολουθήσει περισσότερο από μένα, το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, από όσο είμαι σε θέση να κρίνω, γιατί δεν κάνω τον έξιμο σε πράγματα που δεν ξέρω, ήταν η καλύτερη εθνική που έχω δει ποτέ. Δηλαδή ούτε το γύρο, το γύρο παίρναμε με αντιποδόσφαιρο τους αγώνες και πήραμε το γύρο. Μεγάλη επιτυχία, αλλά με ένα ποδόσφαιρο από... δεν ξέρω, δεν ξέραν οι άλλοι ακριβώς παίζαμε. Πέραν οι άλλοι, έπαιξαν ποδόσφαιρο. Έμπαινε και η εθνική μας από την άλλη μεριά, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο, κέρδιζε. Η εθνική αυτή προχθές νομίζω ότι έπαιξε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Αν και ο μπασκετικός μιλείς ορθώς, αδελφέ. Δημήτρη Ευγενιέρη. Βέβαια, απόλυτα. Δημήτρη μου, πολλές καλημέρες από την Αθήνα, στην πανέμορφη πόλη της καρδιάς μας εδώ, αρκετών Αθηναίων, τη Θεσσαλονίκη. Και τα φιλιά μας στους ακροατές του Στάτους 107,7.
1: Έχω παράπονο.
0: Πες τι.
1: Γιατί λέτε εκεί κάτω του Λεκανοπεδίου, η Θεσσαλονίκη, ναι, ερωτική πόλη κλπ.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγει στην ελληνική ταινία, πώς το λέγει ο Κοντογιανόπουλος, όχι πώς το λέγει Ρεσής, πώς το λέγει εκεί που ήταν τα παιδιά του.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Προσέξτε, πώς το λέγε, φροντίστε, όχι κερατάδε. Πώς το έλεγε.
0: Δεν το θυμάμαι κάποτε.
1: Εσύ που εκεί... Ρεμάλια. Ναι.
0: Το νούσα, Ρεμάλια.
1: Ναι, το νούσα, Ρεμάλια. Κοιτάξτε λίγο εσείς οι νότιοι. Επειδή είναι ερωτική η πόλη, δεν θα έρχεστε εδώ πάνω να τα κορίτσια μας, έτσι.
0: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εσείς έρχεστε εδώ πέρα και παίρνετε τις Αθηναίες, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Καλημέρα.
1: Άντε, για χαρά.
0: Καλημέρα στο Στάτους και το Δημήτρη το Βενιέρη. Καλημέρα, αδερφιά. Το νούσα, Ρεμάλια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς το νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας. Το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: λόγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ μπορώ να σας πω όχι έναν, πάνω από 15 λόγους για τους οποίους όταν έχουμε οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, με το ζήτημα σχέσεων με την ΑΔΕ, με θέματα οικονομικής και νομικής ή οικονομικο-νομικής φύσης, ο πιο κατάλληλος, ο αρμοδιότερος, ο απόλυτος γνώστης είναι ο Στέλιος Νομικός. Και επειδή ξέρω τον αγαπάτε, τον έχω ακόμη μια φορά μαζί μας, γιατί μας αγαπάει και αυτός, και ξυπνάει από το ξημέρωμα για να έρθει εδώ. Τον έχω περίπου 20 λεπτά στο στούντιο και απολαμβάνω την παρέα του. Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα και για τον ίδιο. Έχει την προσωπική του, πώς τη λένε, σήμερα είναι η προσωπική σου.
2: Γενέθλιος
1: ημέρα που λένε. Προσωπική του πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά. Δεν θα πω ηλικία, γιατί φαίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία μικρότερος ο Στέλιος. Οπότε όσο τον βλέπετε στα social media ότι είναι, τόσο είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ακριβώς ηλικίες και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθες, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ για τιμή μου.
1: Μια φορά, η δική μας είναι τιμή και η χαρά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φέρνουμε κάποιον ειδικό στο στούντιο, αλλά περιοριζόμαστε σε αυτό που λέμε η επαφή από τη γνώση του. Λοιπόν, το καλό με το Στέλιο είναι ότι έχει τη γνώση, την επιστημονική γνώση, να σου πει πράγματα τα οποία αφορούν στον τομέα που διακονεί. Αλλά μπορείς να κάνεις συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, γιατί έχει έτσι μια πολύ σχηδή προσωπικότητα και είναι σημαντικό να παίρνεις πράγματα από τον Στέλιο. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή εγώ έκανα αυτή την εισαγωγή και ξέρω ότι ξέρετε, δυσανασχετή, γιατί δεν του αρέσει να τα παινείς και να λες την πραγματικότητα, δεν του αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να τα χωνέψεις και να μην με διακόψει, θα κάνουμε διάλειμμα και θα μπούμε σε λίγο. Γιατί ξέρω ότι θέλει να παρέμβει και να πει τα δικά του. Λοιπόν, διάλειμμα και πανερχόμαστε λίγο, πάντα με το Στέλιο Νομικό στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Εδώ και 140 χρόνια, η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα, μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέικ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 134.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
12: Dig man, there goes Mac the Knife.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: XFM 93.4.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: XFM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

FM 93.4.

0: με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
1: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 12.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Cosmos Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό, κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος. Μόνο 4,32 και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: 24ωρο δοκιμασίας για την Κρήτη. Σαρώνει κακοκαιρία, νέο 112 για κίνδυνο στο Μυλοπόταμο. Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας. Καμπανάκι για τον κίνδυνο κυβερνησία στην Ελλάδα χτυπούν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επενδυτές, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο προβληματισμός των τραπεζών και θεσμικών οργανισμών. Στόχαστρο Μητσοτάκη του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα με σαφές μήνυμα. Η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Έλγιν ήταν απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Εκτιμά στα νέα ότι η έβρεση νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Φρένο στην Ξέφρα είναι αντίμηση των καυσίμων, επιχειρούν να βάλουν οι G7. Αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ευχαριστημένος γιατί τον άκουσαν οι Ευρωπαίοι, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι σήμερα για το πρωτάθλημα της Basket League. Πυρετός στη Θεσσαλονίκη για την αυριανή ποδοσφαιρική σύγκρουση Ελλάδας-Γερμανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούοντας τον κόνονα του κινδύνου της ακυβερνήσεως, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων σημειώνεται προβληματισμός για τις αποπληρωμές των δανείων εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις αναφορές των ξένων οικονομικών παραγόντων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τον SSM, είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος συνεχώς απευθύνει συστάσεις προς τη διοίκηση των τραπεζών για την υπερβολική έκθεσή τους σε επιχειρηματικά δάνεια που υπερβαίνει πλέον το 121,6% του κεφαλαίου τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και ακαμπτόντες ζήτημα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι τεχνικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα ήδη ρευστότητας, καθώς έχουν ξεκινήσει τα έργα, αλλά τα έργα έχουν σταματήσει από την πλευρά του Δημοσίου. Μην ξεχνάμε ακόμα, όπως αναφέρει και το Δημοσίευμα, ότι εντός του 2027, στους επόμενους μήνες δηλαδή, θα έχουμε εκλογές στην Γαλλία, όπου εκεί απέρχεται ο πρόεδρος Μακρόν και η ακροδεξιά έχει ανέβει πάρα πολύ, είναι πρώτο κόμμα ούτως ή άλλως σε όλες τις μετρήσεις από το 2024, θα έχουμε εκλογές στην Ιταλία. Στην Ισπανία θα έχουμε επίσης προγραμματισμένες εκλογές, αλλά και πολύ πιθανόν να έχουμε νωρίτερα εκλογές τώρα, καθώς ήρθε η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σάντσεθ, όπως είδαμε χθες, ενώ θα έχουμε και πρόγραμμες εκλογές στην Τουρκία τους επόμενους μήνες ή κανονικές εκλογές μέχρι το καλοκαίρι. Εκλογική θα είναι η χρονιά και το 2027 και αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικο-οικονομικό μείγμα που αναφέρει αναλυτικά στο ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τηλέμαχε, τα οποία προσμετράται ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και το πρόβλημα με την ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μόλις προχθές ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος έχει υπερβεί το 5% πλέον από το 3% τον Αύγουστο, και αυτά τα νούμερα, αυτοί οι δείκτες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις τράπεζες, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με τα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μήνυμα που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Αυτό είναι που φοβάται το Δημητού, την ακυβερνησία και να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, διαμαχία.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτζος για να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η δεύτερη σήμερα ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι λοιπόν σήμερα αυτό που το οποίο έγινε ήταν η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο παραπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Μιλάμε για 48 ιστορικά κοιμήλια που επιστρέφονται στην Ελλάδα μετά από πολιτεία, όπως λέμε, το Μέγαρο Μαξίμου και σιωπηλή προσπάθεια στο πεδίο της πολιτικής διπλωματίας. Να πούμε και όσοι ακροατές μας ενδιαφέρονται ότι αυτά θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου και συνέχεια θα παραδοθούν σειρές μονές τιμή προδρόμου Σερών, 20 Φινίσεις και στην Νέα Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης. Βάζουμε μέσα και αυτό το χρηστικό. Είμαι σίγουρος πολύ θα θέλουν να πάνε τα δουν από κοντά. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στην Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν τακτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με τον γλυκό του Παρθενώνα, έκανε μια αναφορά σημαντική νομίζω ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Είπε ότι δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες, είναι τεκμήρια έπεση ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Είπε ότι ο Παρθενώνας είναι μια μοναδική και μια αυτοτελής περίπτωση, γι' αυτό όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Η πατρίδα μου, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό τι λέμε, γιατί στα παραπολικά το έχουμε καταγράψει εκτενώς το ρεπορτάζ μέσα στις προσπάθειες επαναπατρισμού των γλυπτών, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα τα υπόλοιπα έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, μεγάλο βαθμό λυθεί, αλλά το τι θα γράφει το κείμενο που θα έρθουν τα κλειπτά πίσω, αν τα λέει δάνειο ή όχι, είναι το ένα και πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο έτσι ζήτημα.
0: Σωστά. Κώστα, μια σημαντική επένδυση που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης προϊονίζεται από τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia και σήμερα έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
2: Ναι, στην Nvidia λοιπόν, η Nvidia είναι μια εταιρεία η οποία πέρυσι πέρασε το φράγμα, θα το πω προσεκτικά να μην τρομάξουμε κανένα ακροατή μας, ναι. 4-3 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η εταιρεία αυτή, και, η οποία καβάλει το πούμε στον αφρό.
0: Πόσες φορές το ΑΕΠ το ελληνικό άραγε, δεν μπορώ να το βρω πάντως κάνοντας την πρόσθεση.
2: Έχει δίκιο, και συναντήθηκε λοιπόν με τα διευθυντικά της στελέχη ο Πρωθυπουργός στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, και εκεί λοιπόν σήμερα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Παραπολιτικά, η Nvidia εξέφρασε το ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα κέντρο research development, έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Περισσότερα δεν θα πούμε, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
0: Κώστας Παπαγλιμίτσος, ευχαριστούμε Κώστα. Σε κλειό έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν σήμερα στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους.
1: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιεράπετρας.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς, ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάνε τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο και να βγάλει κυκλοφορία στον βαθμό που γίνεται. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σχέση που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε επιφυλακοί, μπορεί τα φαινόμενα να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, θα είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε ραγδαιότητα το φαινόμενο.
0: Τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την προσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί από τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτζάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία.
3: Είχαμε προβλήματα, 2 η ώρα με ενημέρωση πυροσβεστική με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Φέρμα.
4: Ναι.
3: Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
4: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι.
3: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί, τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου, τα οποία έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα γκρέιντερ και δύο GCB και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλοι βράχοι, οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν μόνο εάν σπαστούν.
4: Στο ίδιο σημείο είναι και έχουν πέσει βράχοι.
3: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς, όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του. Μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
0: Κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα με τα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Στην Αθήνα συνολικά 34 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπαιναν σε διάφορες περιοχές. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως αύριο την ίδια ώρα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλευμα τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Θα πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Την εκπεφρασμένη άποψη της Δώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στην κυβέρνηση ενστενίζονται 5 γαλάζιοι βουλευτές που μίλησαν στην εφημερίδα Παραπολιτικά για τον συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, που είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμα και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο του θορύβου που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί υπουργών αλλά και κορυφών στελεχών της κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, επέλεξε να στείλει τα δικά του μήνυματα κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα Παραπολιτικά σε αυτό το πλαίσιο επικοινώνησαν με γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται μέλη της κυβέρνησης, ζητώντας την άποψή τους για την τοποθέτηση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Η πρόσφατη δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη έφερε ξανά το ζήτημα αυτό στην επικαιρότητα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο θόρυβος που προκαλεί κάθε φορά μια δήλωση, αλλά αν αυτή τη φορά θα αλλάξει κάτι στην πράξη, γιατί ο σεβασμός στον βουλευτή δεν είναι προσωπική χάρη, είναι σεβασμός στους πολίτες που εκπροσωπεί. Τα προβλήματα που επανέρχονται δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, χρειάζονται λύσεις, δηλώνει ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής στα Παραπολιτικά, ενώ από την πλευρά του Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής δυτικού τομέα, υποστηρίζει πως θα έλεγα σε κάποιους συναδέλφους βουλευτές να είναι περισσότερο προσεκτικοί, λιγότερο θειασσότες των πολλαπλών τηλεοπτικών εμφανίσεων, φροντίζοντας να μην τραυματίσουν την εικόνα του κόμματος με δηλώσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της διδυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτό το θέμα, που καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί, αναφέρει με νόημα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Τέλειος Πέτσας, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και εκ των στενοτέρων συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του ο βουλευτής Δωδεκανήσων Μάνος Πόνσολας δηλώνει πως όλοι και ιδιαίτερα όσοι είναι σε θέση ευθύνης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνεται το λάθος μήνυμα στους πολίτες και να διηγείται συνολική κυβερνητική προσπάθεια, ενώ τέλος ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράγλου σημειώνει πως οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανοιχτά αυτιά για τους πολίτες, ανοιχτές πόρτες στα γραφεία τους και ανοιχτά τηλέφωνα όταν τους καλούμε εμείς οι βουλευτές που είμαστε η φωνή της κοινωνίας. Άρα υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ακούν, να εξηγούν, να λογοδοτούν και να αντιλαμβάνονται την καλοπροαίρετη κριτική ως εργαλείο βελτίωσης.
0: Γιάννης Πολίτης, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έριξε ευθύνες για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δανείων και των χρεών, τονίζοντας ότι εάν δεν κάνει οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8% και παραπάνω, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια και τα χρέη.
6: Λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Σας άκουγα το πρωί και έχετε δίκιο. Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων, 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
4: δηλαδή
6: και τα χρέη.
4: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
6: Δεν το κάνει. Στους μεγάλους ολιγάρχες και καρχαρίες κάνουν 90%. Εάν δεν κάνουν 90% εδώ διαγραφή των χρεών, όλων των χρεών.
7: Λέτε των προσαυξήσεων ή και του κεφαλαίου. Γιατί
6: το,
7: έχω
6: κεφάλαιο,
7: ένσταση...
6: το κεφάλαιο.
7: Γιατί εγώ δεν είμαι κορόιδο που πληρώνω το κεφάλαιο.
6: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Έτσι,
7: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
6: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεκοχρεωλήσια. Διότι δεν μπορεί εγώ όταν χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
7: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
6: Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και 3 χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
4: Άρα εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
6: Οριζόντιο διαγραφή χρεών. Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνει για όλου. Οριζόντιο. Δεν γίνεται να κάνει κάτι επιλογή μέτρο. Δεν γίνεται.
0: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Θανάση Λαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλη από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μέγκα Σαββατοκύριακο.
8: Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, όπως πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι σε μια θεομηνία που έχουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, οφείλουμε να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ευνηδιάστηκαν στην αντιπολίτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο ενεργειακά, αλλά και για το σέρβισερ και για τις δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Αλλά προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μια άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας, αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όταν κλείνει το Ορμούς και κλείνει το Σουέζ, η Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά στον πληθωρισμό τροφίμων, μια που μου πήγατε στο γάλα και τα λοιπά, διότι έχουμε μεγάλη πτώση στο χοιρινό, μεγάλη πτώση στο μοσχάρι, άμα θέλετε να σας πω τώρα ένα-ένα, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, πέφτουν οι τιμές.
4: Πού?
8: Σας είπα, μείον 0,2 το Σεπτέμβριο. Όταν είναι μια οικονομία στην ύφεση, όπως είναι η Γερμανία, προφανώς θα είναι πιο συγκεκριμένες οι τιμές. Ναι. Η Ελλάδα έχει και ανάπτυξη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, είναι πιο.
7: Εγώ νομίζω ότι είναι πληθωρισμός ακρίβειας. Τώρα είναι πληθωρισμός ανάπτυξης. Έχουν μπερδευτεί.
8: Ο πληθωρισμός είναι ακρίβεια. Προκαλείται όμως και από την ανάπτυξη. Όταν είχαμε ύφεση, τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, είχαμε αποπληθωρισμό.
6: Λίγο πολύ λοιπόν, επειδή έχουμε ανάπτυξη, τα περνάμε όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά. Και η ακρίβεια είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Και η δυσκολία στο οικονομικό, στο διαθέσιμο εισόδημα, είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω τι θα προτείνω για πάω στην ουσία. Αν η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τόσο και μαδάει τη Μαργαρίτα και σκέφτεται τις προτάσεις και τις κάνει μετά από ένα μήνα, και όταν βλέπει προφανώς τις δημοσκοπήσεις όπου το Πασόκ, για να σας πω κυρία Καρδόνα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτούς που αφορούν οι 120 δόσεις, το Πασόκ πράγματι ανεβαίνει. Και επειδή το βλέπετε αυτό το πράγμα, έχετε και υιοθετείτε με πολύ καθυστερημένο τρόπο, και εγώ θα πω και όχι ορθώς τις προτάσεις, δηλαδή 120 δόσεις με το επιτόκιο αυτό. Και θα δείτε και αυτό το ιταλικό μοντέλο, τη μεταφορά δηλαδή των υπερκερδών από το ΦΠΑ να περνάει άμεσα σε άμεσο χρόνο στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που και αυτό το συζητάει η κυβέρνηση, που και αυτό το λέει το Πασό και
7: πώς
6: τα άλλα κόμματα. Μην αδικήσω.
7: Πώς είναι
6: και προσπαθεί να το κάνει, θα το κάνει στο τέλος και η ίδια κυβέρνηση. Άρα τι θέλω να πω. Μια κυβέρνηση όπου το οικονομικό τη μοντέλο δεν αποδίδει, προσπαθεί να τσαλαβουτήσει και να πάρει άλλες προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτές έχουν κοινωνική αναφορά, αλλά στο τέλος όλο αυτό καταλήγει ένα μεγάλο φιάσκο.
9: Η κυβέρνηση κοστολογεί ό,τι θέλει, όπως θέλει, και όταν της δίνουμε που μπορεί να βρει έσοδα για να μειωθεί το ντίζελ, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, εκεί ο λογιστής χάνεται, εξαφανίζεται. Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή, και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Ο κύριος Κερίδης λέει ότι έχουμε αύξηση του πληθωρισμού συνολικά λόγω των καυσίμων, γιατί εντάξει έχουμε και ανάπτυξη. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε κύριε Κερίδη, αυτό που αισθάνομαι το τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο έχει αποκοπεί πλήρως. Πλήρως, όχι από τη μεγάλη απλά κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και από τη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Έχει αποκοπεί πλήρως ακόμα και από κλασικά ακροατήρια της. Παρουσιάζει, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εντάξει, ακόμα στα τρόφιμα έχουμε μειώσει. Πού έχουμε τις μειώσεις? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ?
0: Πολιτικό σταυρόδρομο Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει ξεκινήσει διήμερη περιοδία. Το μεσημέρι συναντήθηκε με εκπροσώπους αλληλευτικών φορέων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ενώ τις επόμενες ώρες θα έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, συνεχίζει τις επαφές του στην πόλη. Ήδη έστειλε σήμα κινδύνου για την ακρίβεια στα καύσιμα, μετά από τις συναντήσεις με τους παράκτιους αλληλείς. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με συλλόγους αρχαιολόγων και πανεπιστημιακούς για τον ιστορικό χαρακτήρα του Γεντή Κουλέ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, που μπορεί να βρισκόμαστε να είναι πρώιμη, αλλά παραμένει επίκαιρη, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πραγματικά βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για τους υπόλοιπους λέω. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει το στίγμα και θα έλεγα το ρεζουμέ από αυτές τις ημέρες και από την κίνηση, την προεκλογική κίνηση των αρχηγών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
10: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αν σκεφτείς ότι είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
10: Οπότε μπορεί να μαζευτούν και τρεις να πάνε να δουν αύριο την
0: Εθνική Ελλάδα. Λες να είναι γι' αυτό. Μπορεί.
10: Επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο.
0: Το... Μου, έτσι.
10: Ναι, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει αύριο τον παρόν στο σημαντικό αγώνα στην Τούμπα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μας πηγαίνουν εκεί τρεις.
0: Λες να έχουμε και καμία δήλωση, καμία δήλωση για τις αποζημιώσεις, έτσι και χάσουμε, Ανδρέα.
10: να πάρει άλλο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα ο αγώνας. Τώρα, όπως σωστά το λες, είναι και στο πλαίσιο και αυτές οι περιοδίες και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Ελλάς Θεσσαλονίκη, σε αυτό το προεκλογικό κλίμα, σε αυτόν τον μακρύ μαραθώνιο, με ορίζοντα τώρα να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πληροφορίες λένε που έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά του Θανάση Πουσκίδη και ημερομηνίες είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα οχτάμινο που θα δούμε τους δύο ηγέτες κεντροαριστεράς να ανταγωνίζονται και στα προγραμματικά αλόνια αλλά και σε αυτά των πολιτικών μεταγραφών. Βλέπουμε για παράδειγμα θέματα που όπως που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι αυτό για τις 120 δόσεις και τους servicers, ή το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα να είναι στο επίκεντρο και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι και τα θέματα των μεταγραφών. Μάλιστα εκεί μπορεί να δούμε και μέσα την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να προσθέτει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πιθανότατα θα ταχθεί ο κύριος Αποστολάκης και ακολουθεί και η κυρία Κασιμάτη, ενώ κινητικότητα και στον κύριο Τσίπρα, αυτός όχι τόσο με προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, γιατί έχει πει ότι δεν θα πάρει, όσο με το να βγάλει στα πάνελ, στα κανάλια, νέα φρέσκα πρόσωπα, μια καινούργια ομάδα στελεχών. Θα δούμε της Ελλάς να είναι πρώτο τραπέζι πίστα στα κανάλια, στο πλαίσιο και αυτής της, αυτό το μπόλιαζον που λέει ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή με φρέσκα και νέα πρόσωπα.
0: Δεν ξέρω, κεράκι, άναψε τελικά στα γεγονότα, δεν το ξέρουμε. Αυτό
10: ναι, και εκεί πολλή συζήτηση και για αυτήν την επίσκεψη. Είχε ξαναπάει και το 2014. Κάποιοι λένε ότι θέλει να επαναλάβει το συμβολισμό. Κάποιοι άλλοι τον επικρίνουν γιατί, έχει κρύψει, γιατί δεν έχει κρύψει τις θρησκευτικές του απόψεις. Απ' την άλλη, αυτό που λένε τα στελέχη της Ελλάδας και οι περισσότεροι εκεί στην Αμαλίας είναι τηλέμαχοι ότι τα θέματα του Άγιου Όρους και της ιστορικότητας της πολιτικής οικονομίας δεν σχετίζονται τόσο μόνο ή αποκλειστικά με την πίστη. Είναι θέματα τώρα, ξέρεις.
0: Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις, χρειάζεται πάντα και η βοήθεια του Θεού για να πάει καλά ένας
10: τόπος. Βέβαια.
0: Πάντα.
10: Βέβαια.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε το στίγμα στην κέντρο αριστερά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Αλινάρη, στην Ξέφρη να ανατιμήσει τον καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ επιχαίρει γιατί, όπως λέει, επιτελούς οι Ευρωπαίοι τον άκουσαν. Στο διεθνές πεδίο λοιπόν, μαζί μας για να μας ενημερώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ με τα καύσιμα. Η Ευρώπη πιεζόταν και πιέζεται με τα καύσιμα, όμως έχουμε μια νεότερη εξέλιξη σε συνέχεια της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν και την σύσκεψη 5 χωρών. Την απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ χαιρέτησε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η απαγόρευση των Αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της, κάτι που η Αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Ο άλλος Πρόεδρος, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες θέλουν να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να αποκλιμακώσουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως ντίζελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί εντός των πρώτων 20 ημερών, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφεύγουν περιορισμούς περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το Brent τώρα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ακόμη και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική μεγαλύτερης προσφοράς από τα στρατηγικά αποθέματα. Οι τιμές του αμερικανικού αγού υποχώρησαν επίσης αισθητά. Στο κλείσιμο της αγοράς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent διαμορφώθηκαν στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Παρά τώρα την άμεση αποκλιμάκωση, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως βραχυπρόθεσμο ανάγχωμα στις τιμές, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων προσφοράς, οι οποίες συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις διεθνείς ροές καυσίμων. Και ας αναφερθούμε και σε ένα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, τώρα που μιλάμε για Μέση Ανατολή. Είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όμως είναι άγνωστη η έκταση των ζημιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν που τι συμβαίνει, υπάρχει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης στις πρακτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Λεκορνή καταδίκασε την αστική βία, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα ανυπότακτη Γαλλία. 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφάλιση της ακροδεξιάς Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης τροφοδοτούν τη δυσφορία. Και από τη Γαλλία να περάσουμε στο θρίλερ στον αέρα με την πτήση τρόμου. Τι νιώτερα έχουμε για το Fly Dubai. Με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης λοιπόν επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Για τρομοκρατική επίθεση μιλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Αεροπορικής Εταιρείας των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ Αλ-Χαμάμι και είναι υπήκος Ομάν. Ο ίδιος επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχών διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, που όπως έχουμε διαβάσει μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλούς και μέλη του πληρώματος. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι σε εφεδρικός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Σταμπούκ στη Βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης και συνελήφθη τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελιζάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Σε ένα αλλακτικό μπραντεφέρ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται η προοπτική επανέναρξη των εργασιών για την υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η απάντηση Αθήνας ήταν άμεση. Ρωτήθηκε για την τουρκική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Για την αναγκαιότητα απόντησης του καλωδίου, χωρίς αναβολές, μίλησε στο Action 24 ο διεθνολόγος. Και...
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως Γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο

0: Garnier Color Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η Δέγκελ Βόιλ έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ. Πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη, τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος ήρθε.
3: Όσο αφήνεται η Τουρκία, τόσο θα παίρνει χώρο και θα αυξάνεται η πιθανότητα θερμού επεισοδίου, δήλωσε ο Σαξιονικός 4, ο αντιβάμβαρχος αποστρατεία, Νικόλαος Πάνος.
4: Χρειάζεται καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Καλός ο διάλογος, αλλά αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε αδράνεια, υποχώρηση ή παρέτηση από την πλευρά μας από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας-Κύπρου, θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα απομένως πρέπει να έχει καθαρή θέση.
3: Στην Αθήνα έρχεται στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα με το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Παραπολιτικά και από τους γκουρού του διπλωματικού ρηπορτάζ, τον Μενέλο Τασιόπουλο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μένιο.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
3: Μια από τις πλέον σημαντικές επισκέψεις αυτή του κυρίου Ρούμπιο, έτσι.
5: Είναι γεγονός, είναι μια σημαντική επίσκεψη, θα κυριαρχήσει με την επικαιρότητα της εβδομάδας που έρχεται. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάει ο Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πλέον για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, όχι μόνο του Λευκού Οίκου, αλλά όλης της Αμερικής. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή του Κίσιγκερ στην ουσία, για να ξέρουμε χρονικά πότε συνέπεσε έναν αξιωματούχο ιδίω μεγάλη κυρία αυτή τίτλη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρούμπιο από την πλευρά των Ρουμπλικανών ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Μενέντες τότε, που ήταν πανίσχυρος ο Μενέντες
3: στους
5: Δημοκρατικούς, είχαν περάσει και τον Eastman Act. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει όλα τα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένας αξιωματούχος ο οποίος έχει αντίληψη πολύ καλά του τι συμβαίνει εδώ, ποιες είναι οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι ο Ρούμπιο πριν ξεκινήσει από την Ουάσιγκτον για αυτό το ταξίδι, που θα φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, θα έχουμε τις συνομιλίες Τετάρτη και θα φύγει στη συνέχεια την Πορτογαλία και όχι για την Τουρκία. Ο Ρούμπιο θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φωλούρα και τις σκιές που δημιούργησε το δημοσίευμα, αυτό το ιδιότυπο περίεργο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα. Την εμπιστοσύνη του Προέδρου Τραμπ και του ιδίου προς την Τιλφόιλ, δηλαδή του Λευκού Οίκου και του State Department, και ταυτόχρονα την διακομματική συνένεση των Αμερικανών, δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, για τον κάθετο διάδρομο και την προτεραιότητα του κάθετου διαδρόμου, κάτι το οποίο ούτως είχε πριν προεξοφλήσει ο αρχιτέκτονας αυτών των εξελίξεων, ο οποίος είναι στην Προεδρία, η Επιπροεδρία ΣΡΑΠ, έχουν ξεκινήσει 10 χρόνια τρέχουν αυτά τα πράγματα, με δεδομένα και για την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα, ο πρώην πρέσβης Πάγιατ. Έρχεται ο Ρούμπιο λοιπόν σαν σημερινό State Department.
3: Ο Πάγιατ, ο οποίος ανήκε σε άλλο στρατόπεδο, έτσι.
5: Μα και αυτό λέω.
3: Στους δημοκρατικούς,
5: ήταν ο πρέσβης στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έφυγε από το State Department, επειδή ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τους δημοκρατικούς. Βρίσκεται τώρα, είναι από τους κύριους εκπροσώπους και αξιωματούχους του Atlantic, το οποίο είναι το ισχυρότερο think tank αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Αφήνοντας όμως τον Biden και ερχόμενοι πάλι στο Ρούμπιο, τελειώνει, αν δούμε την ανακοίνωσή του από την Ουάσιγκτον σχετικά με την υπογράμμιση ότι ο κάθετος διάδρομος είναι στρατηγική επιλογή για την Αμερική. Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ακριβώς ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και η οποία φτάνει στην Ουκρανία. Διαπερνά όλα τα Βαλκάνια. Τις παρευξήνιες χώρες που ενδιαφέρουν αυτή η διαδρομή επίσης στους Αμερικανούς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, πριν φτάσουμε εκεί, και έχει και μια διακλάδωση η οποία πηγαίνει προς την κεντρική Ευρώπη μέσω της Ουγγαρίας. Ταυτόχρονα, ήδη μέσα στο καλοκαίρι, οι όμιλοι που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή ο Άκτορας, η ΔΕΠΑ, η Venture, η οποία είναι η αμερικάνικη εταιρεία που προφέρει, που μπαίνει στο LNG, έχουν κάνει και συμφωνίες και στη Βαλκανική, με Σερβία και με Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, είναι ένα πλέον πλέγμα το οποίο αφορά 9 χώρες. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα, αυτά που ανέφερε και το ρεπορτάζ, η επικέντρωση είναι σε θέματα στρατιωτικά, άμυνας, βάσεων, ιστορίες, συνεργασίες.
3: Έχουμε να βγάλουμε πολλά και πιστεύω μετά την επίσκεψη.
5: Οικονομικά.
3: Μετά την επίσκεψη Μενέλα θα έχεις και πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως πάντα.
5: Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια πολύ θετική συζήτηση.
3: Σωστά.
5: Σε πολύ θετικό κλίμα και με προσοχή στην προετοιμασία. Γι' αυτό έκλεισε ο Ρούμπιο όλες αυτές τις σκιές που προσπάθησε να δημιουργήσει η Wall Street Journal με αυτό το δημοσίευμα. Τα έχει κλείσει από την Αμερική για να μην επισκιάσει τις συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι σαν ανάλογες με της Ισλανδίας ή της Πορτογαλίας, διότι εδώ έχουμε τη στρατηγική σχέση, είναι ο έκτος γύρος και άρα είμαστε σε όλο το πλαίσιο συνεργασίας. Είπα Ελλάδος και είπα στην 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
3: Μενέλα ο Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο βάθος του διπλωματικού ρεπορτάζ, στην ουσία του πάντα. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
5: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Τώρα, φωτιά στις τιμές τροφίμων, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να βάλουν τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων έχουν πραγματικά εκτοξευθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μαζί μας είναι ο οικονομικός αναλυτής και γκουρού στο οικονομικό ρεπορτάζ, Βαγγέλης Μαδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε.
3: Δύσκολα τα πράγματα, Βαγγέλη.
6: Δύσκολα τα πράγματα, παντού δύσκολα είναι. Είδες χθες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 5,1, είναι αρκετά ψηλά, είμαστε από τις πιο υψηλές χώρες. Τα τρόφιμα μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν τόσο πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να συμβάλλουν. Κοιτάξτε, τα λιπάσματα, επειδή το 70% του κόστους είναι φυσικό αέριο, τα λιπάσματα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η τιμή τους. Δηλαδή έχει ανέβει, ανάλογα την κατηγορία που θα δεις, από 10 μέχρι 50%.
3: Μέχρι 50, μάλιστα.
6: Μέχρι 50%, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, το φυσικό αέριο δεν είχε ανέβει από τον περασμένο Μάρτιο. Το φυσικό αέριο άρχισε να ανεβαίνει μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή η τιμή του φυσικού αέριου, τα προθεσμιακά συμβόλαια άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το καλοκαίρι.
3: Μάλιστα.
6: Και τώρα κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή περίπου διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η τιμή, εάν παραμείνει το φυσικό αέριο εκεί που είναι, τα λιπάσματα και φέτος και του χρόνου θα τα αγοράζουν οι αγρότες μας 10 μέχρι 50% ακριβότερα. Αν όχι τόσο, 5 με 30% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουν στο προϊόν που παράγουν. Δεν μπορεί να το... Ή θα σταματήσουν να δουλεύουν. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Κοίταξε. ήδη έχεις ακούσει για αυξήσεις στη φέτα, έχεις ακούσει για αυξήσεις στο ψωμί, έχεις ακούσει στο κρέας. Όλα, το λίπασμα είναι βασικό προϊόν για τον αγρότη. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να κάνει παραγωγή και αυτό το πράγμα πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε, έδωσε ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 500 εκατομμύρια για να κούβει τον αργοτό στις αγορές λιπασμάτων, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έβλεπε ότι οι τιμές των λιπασμάτων ανέβαιναν πάρα πολύ. Εάν πέσει το φυσικό αέριο δηλέμμα, για νομίζω ότι εκεί θα μειωθεί και η τιμή των λιπασμάτων. Μέχρι στιγμής όμως ο τόνος κοστίζει όπως είπαμε από 10 ανάλογα την κατηγορία.
7: Και όλο αυτό, Βαγγέλη, τώρα.
6: Έτσι. Ο τόνος κοστίζει όπως είπαμε από 10 ανάλογα την κατηγορία του λιπάσματος.
7: Εντάξει, Βαγγέλη, από τη μία έχεις τις τιμές του

0: είμαστε συντάκτη. Η Βάσο Παλαιού πάντα έχει πολύ καλές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Έτσι ακριβώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του δολοφονίας κατά τις δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός λοιπόν στην απολογία της φέρεται να επέμεινε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον ιατρικό σύλλογο, ότι ήταν εκεί όταν έγινε η αυτοψία, ο έλεγχος του 2025, και μάλιστα φέρεται να τόνισε ότι θεωρούσε ότι η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα νόμιμη. Να σου πω ότι για πρώτη φορά ωστόσο στην απολογία της η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης στον Γιώργο Μαζονάκη. Περιέγραψε όλο το χρονικό, ανέφερε την σωστή ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Σοφού Καρνεάδου, και σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 και 46. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι συναγερμοί στο μηχάνημα ήταν γιατί έσπαγαν οι φλέβες του τραγουδιστή. Η ίδια προσπάθησε να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από τις 4:15 και μετά, ωστόσο στη συνέχεια τη σταμάτησε γιατί πάλι έσπασε μια φλέβα. Ο τραγουδιστής, όπως υποστηρίζει, παρέμεινε στο τουαλέτα για 5 λεπτά και όταν επέστρεψε υποστηρίζει ότι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που λέει ότι έκανε, όπως ισχυρίζεται η ίδια πάντα, προκειμένου να βρει νέα φλέβα, αυτό δεν το κατάφερε και περίπου μισή ώρα μετά προσδιορίζει τη στιγμή της ανακοπής. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι κάναν αμέσως ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν, ότι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το ίδιο υποστηρίζει και ο σύζυγός της, και μάλιστα διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι δεν προτιμοποιήθηκε να πάει με το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο λόγος που κατέβηκε από αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε χώρος. Σε κάθε περίπτωση να πούμε, Τηλέμαχη, ότι η έρευνα για την υπόθεση, η ανάκριση είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, που ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις όσο ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Καθώς πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες και λένε ότι κάρπα δεν ξεκίνησε αμέσως. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές εξελίξεις από εβδομάδα.
0: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να σημειώσω ότι αναμένεται να αποκατασταθούν από το απόγευμα τα προορικά δρομολόγια και σταδιακά βέβαια τα λιμάνια της Αττικής. Οι κινδυνευμένες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή και όχι βέβαια στην Κρήτη, παρουσιάζουν εξασθένηση, και από τα λιμάνια του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχεία, κατά τόπους λιμεναρχεία, για επικυρωποιημένη ενημέρωση. Από το λιμάνι της Ραφίνας, το Θεολόγος θα αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του λιμάνι του Λαβρίου. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αμαρίου Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εκδόθηκε πριν από λίγο 112 και ζητά από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλής που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της πόλης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7, μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχαιράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσείς, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της πόλης μας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα εδώ στην πόλη μας οι διαμαρτυρόμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν την σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Να σημειώσουμε εδώ, όχι προφορικές αλλά γραπτές λύσεις. Περίπου μισή ώρα κράτησε η συμβολική διαμαρτυρία. Τα αλλιευτικά σκάφη επέστρεψαν και παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους.

0: εκτεθειμένα μέχρι να υπάρξει γραπτή εγγύηση. Ευελπιστούμε, όπως είπε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος των αλλιεών, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο αρμόδιος υπουργός να έρθει προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, είπε, αύριο Κυριακή θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη 5 λεωφορεία από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Ενώ μιλώντας στον Στάτους 107 και 7 δήλωσε πως 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση.
1: Μάλιστα. Λεοντής Μαχαιράς, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τον Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Καμπανάκι για 1000 ετοιμόρροπα κτίρια στην Αττική. Χτυπούν ειδικοί μέσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά και την έρευνα που έχουν κάνει η συνάδελφος Άννα Εμεή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 700 παλιά ακίνητα στην Αθήνα και 300 στον Πειραιά. Για περισσότερα μαζί μας η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως είπες και εσύ, περίπου 1000 κτίρια στην Αττική χαρακτηρίζονται ετοιμόρροπα, 700 στην Αθήνα, 300 στον Πειραιά, ενώ για περίπου 150 έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κατεδάφισης. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. 2.863 κτίρια στην Αθήνα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, τα Πατήσια. Το ζήτημα ήρθε ξανά πολύ έντονα στην επικαιρότητα μετά την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Από την έκρηξη μάλιστα στην οδό Λυσικράτους δεν επηρεάστηκε μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά καταγράφηκαν ζημιές και σε γειτονικές κατασκευές. Την ίδια ώρα έχουμε και την περίπτωση της Κυψέλης, όπου κάτοικοι πολυκατοικιών γύρω από την πλατεία βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ρογμές σε τείχους, πατώματα, σωληνώσεις, με τις εργασίες του μετρό να έχουν σταματήσει από το Μάιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία για το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και τι θα γίνει με τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστεί να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους. Τι μας είπαν τώρα οι ειδικοί? Ο Βασίλης Καραστάσης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μας είπε ότι η παλαιότητα των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικά το αδύναμο σημείο της αντισεισμικής πολιτικής και η θέση του είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει πλέον να αποκτήσουν χαρακτήρα ρουτίνας. Γιατί υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός παλιού κτηρίου, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και έγκαιρη παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης ξεκαθαρίζει ότι ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επικίνδυνο. Ένα κτίριο ακόμη και πρώτου 1959 μπορεί, εφόσον συντηρηθεί σωστά, να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου και θέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να κατευθυνθεί στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι και προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης.
1: Σωστά. Άννα Εμεή, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βέβαια, περισσότερα στα διαβάστε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αναταράξει στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει η διαφαινόμενη εξαγορά του ομίλου ΙΑΣΟ από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες που γίνονται για την απόκτηση του ΙΑΣΟ από την Ημίθια. Η Ημίθια θα λέγαμε ότι είναι μια θυγατρική της Τράπεζας Πειραιός. Ωστόσο, η ίδια η τράπεζα έχει τοποθετηθεί δημοσίως, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η αποκτώσα συμφερόμενη συμφωνία εξαγοράς του ΙΑΣΟ. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η ιδιοκτησία πλέον της Τράπεζας Πειραιός, καθώς η ασφαλιστική αγορά υγείας κινείται όλο και περισσότερο προς μοντέλα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεν περιορίζεται στο ρόλο του χρηματοδότη της περίθαλψης, αλλά επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Να πούμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι είναι τα συμβόλαια υγείας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη από τις αρχές του 2026 η διοίκηση της ασφαλιστικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυσης σε κλινική, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να επιθυμίσω εδώ ότι η Μύθια έχει στην ιδιοκτησία της και το Ερίκος Δινάν και έχει διευρύνει το αποτυπωμά της στην αγορά μέχρι τη μέσα της απόκτησης των κλινικών της Euromedica. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά, τηλέμαχε, για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια υγείας και πώς θα πουλάνε οι ασφαλιστικές τα συμβόλαια. Να θυμίσω εδώ ότι πέρα από την Μύθεα και τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει και η εξέλιξη ότι από το τέλος Δεκεμβρίου του 25 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία και ένα πάροχο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν το άγχος των ασφαλιστικών και γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα υπήρχε και ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια. Δηλαδή οι ασφαλιστικές κάνανε ένα συμβόλαιο υγείας και ξαφνικά πηγαίνανε να κάνουν συμβόλαια με τους παρόχους ιδιωτικής υγείας και εκεί οι κλινικές φούσκωναν τα τιμολόγια. Οπότε τώρα έχουμε μια επίθεση γενικά των ασφαλιστικών στα connect που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και θα δούμε που θα βγει αυτή η ιστορία.
4: Μακάρι να βγει σε καλό για τους ασθενείς και γενικά για όσους έτσι επευθύνονται στις ασφαλιστικές και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για το ρεπορτάζ. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έχουμε σέντρα στην Basket League που δεν αποκλείεται να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια Τηλέμα και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι σταθερά οι δυνάμεις και έχει εξελιχθεί σε υπόθεση των δυο τους ο τίτλος. Να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει ρόστερ με υψηλές βλέψεις, με ηχηρές έτσι μεταγραφές και γιατί όχι να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατά μέχρι έτσι και τους τελικούς το ενδιαφέρον αμύωτο. Να πούμε ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 3 ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ, στις 4 ο Κορυφός Ρόδου υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας που ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια. Στις 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Μαρούσι, στις 5 έχουμε το Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Άκτορ και του Ολυμπιακού. Κινούμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ και σήμερα Τηλέμαχε είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Στην εχάρη τους διεθνείς.
4: Πήρε και τη φανέλα, έτσι, την πήρε και τη φανέλα.
5: Το ξεκίνημα στο Nations League, πήρε δώρο την φανέλα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την βοήθεια και για την συνεισφορά που είχε στο να αναβαθμιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και με τις εξελίξεις που έχουμε το προπονητικό κέντρο στην Παιανία που η Εθνική έχει αποκτήσει επιτέλους το δικό της σπίτι. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Εννοείται το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έτσι θερμό. Φυσικά και οι Έλληνες διεθνείς μας ήταν εκεί για να συνομιλήσουν έτσι μαζί του. Μία μέρα πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία, περιμένουμε πώς και πώς. Η Εθνική μας έχει κάνει ήδη τρομερά πράγματα. δύο νίκες με Σερβία, Γερμανία, μια ισοπαλία με την Ολλανδία που okay, και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η εθνική σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση που μάλιστα θέλει σίγουρα να εξασφαλίσει. Mm-hmm. Και να πούμε και για την Μαρία Σάκαρη, ξεκίνησε πολύ εμφαντικά την πορεία της στο China Open, νίκησε και έχει προκριθεί στη φάση των 32.
4: Ευχαριστούμε Σοφία μου, Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι email γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα απομακρυνθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση η κακοκαιρία, θα έχουμε και δεύτερη φάση. Θα το δούμε τώρα. Γιατί θα μας στείλει στην απορία ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαϊωάννου.
6: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, δηλαδή ειδικά γύρω από τα ορεινά δεν θα σταματήσει μέχρι και αύριο, θα έλεγα, δηλαδή από το απόγευμα αύριο φαίνεται ουσιαστικά μια εξασθένηση και τα φαινόμενα μην είναι τόσο γενικευμένα, να είναι αρκετά πιο περιορισμένα και πιο εξασθενημένα από αύριο το απόγευμα. Όμως κατά διαστήματα, δηλαδή μέχρι αύριο το απόγευμα θα βρέχει και κατά διαστήματα θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Θα έχουν αρκετή ένταση, ειδικά κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους. Εκεί έχει πέσει την περισσότερη μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Δηλαδή στις πόλεις και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Έχει βρέξει, αλλά όχι για να δημιουργήσει πλημμύρες. Οι μεγάλοι όγκοι νερού εντοπίζονται και θα εντοπίζονται μέχρι αύριο το απόγευμα γύρω από τον Ψιλορίτη, από τα Λευκά Όρη, στο οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται ακόμα αρκετά ύψη βροχής μέχρι αύριο το απόγευμα. Φαίνεται αύριο κυρίως να επηρεάζεται το ανατολικό τμήμα κυρίως Κρήτης, δηλαδή ο νομός Λασιθίου και σε δεύτερο και λιγότερο νομός Ηρακλείου, αλλά βροχές θα έχει πάλι και γύρω από τα Λευκά Όρη και, γύρω από το Ψιλορίτη. Οι όγκοι νερό που έχουν πέσει είναι πολύ μεγάλοι, έτσι, δηλαδή στη Σαμαριά, στα Χανιά, Σπαράγγι έχουν πέσει 600 και παραπάνω τον νερό αναστρέμα. Μιλάμε για έναν όγκο βροχής, ο οποίος είναι πολύ παραπάνω από αυτό που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα.
7: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
10: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
11: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το...
10: Δεν το κλείσε τελείως. Το κλείσε για λίγες μέρες, θέλει να κάνει κάποιος διορθώσεις, φαντάζομαι.
11: Φαντάζεσαι, τα κρουασάν βγήκαν λίγο στραβοκυμένα.
10: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι... Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
11: Τι είναι.
10: Δηλαδή είδε πώς δουλεύει.
11: Το interior.
10: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει και μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να που εμπόδιζε κάτι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
11: Κρουασαντέρι.
10: Κρουασαντέρι με καφέ και κάνεις το κρουασάν, ναι, το κάνεις όπως θέλεις εσύ.
11: Τι εννοείς. Δηλαδή, κρουασάν φτιάξει το άνοιγε την κοιλιά.
10: Ναι, του βάζεις ό,τι γέμιση θέλεις. Του βάζεις πραλίνες, πράγματα, θάματα.
11: Με
10: μελάκι από πάνω.
11: Φαρδοκάπλες στις Γαλλίδες, θα ξέρουμε πώς
10: είναι. Γιατί λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν. Την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι, ήθελε να φάει πάρα πολύ κρουασάν. γιατί μπορεί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά. Και λέει, δεν ήταν αυτό, λέει, που περίμενα.
11: Τι περίμενε, δηλαδή.
10: Και
11: έφαγα,
10: και εγώ,
11: συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παραγράμματος, να έχει μια γεύση.
10: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
11: Ναι.
10: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνη. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρόκειται να βάλει το πράγμα. Ούτε κανένα, ποιο είναι τα δικά μας κρουασάν εδώ πέρα.
11: Άκου.
10: Για πες.
11: Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένας.
10: Ναι.
11: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι και είναι αυτό, παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
10: Όχι, βουτύρου
11: το. Να βάλει σε αμύγδαλα.
10: Μα βουτύρου πήρα. Μα βουτύρου πήρα επίτηδες. Βουτύρου
11: δοκίμασα. Μπορεί να έτυχε να μην είναι.
10: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτή ζύμη. Μου αρέσει με ένα με λεπτή ζύμη. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτή ζύμη. Δεν έκανε κάτι άλλο. Ούτε ο καφές τους. Εδώ έχουν και ωραίο καφέ. Καταχείρισα.
11: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένεις κάτι
10: ωραία
11: παραπάνω.
10: Κρασιά,
11: η συνταγή, είτε έχουν κάνει την ίδια συνταγή αυτό, και σε άλλα μέρη.
10: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρος όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
11: Δηλαδή,
10: το κρουασάν ήταν
11: τουρκικό. Έχει βάει σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
10: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
11: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
10: Όχι, αλλά έξτρα, παιδί μου, την ψευδέστηση όταν πας έξω και θα φάω. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου, το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
11: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
10: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το εσπάγιας και βγαίνει το τυρά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
11: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην
10: μπορεί,
11: Ελλάδα
10: μπορεί.
11: Εδώ. Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνής οι κουζίνες. Δηλαδή όλοι φτιάχνουν όλα.
10: Ναι, ισχύει.
11: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη, πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας σκέτο κρέας που εγώ το θεωρώ πολύ στεγνό κρέας,
10: ναι,
11: το φιλέτο
10: ισχύει,
11: και δεν
10: ναι,
11: μ' αρέσει.
10: Ναι, ναι.
11: Αν και έβαλα εκεί τη σώση αυτή με τα βούτυρα, λέω τι ωραία, δεν με πειράξει το φαγητό.
10: Γύρισε σπίτι,
11: ε. Κατά τις 3 τη νύχτα.
10: Έκανε τη...
11: Άρχισε
10: τρελή.
11: Αυτή η σώση μπερνά,
10: πώς
11: λέγεται. Βγαίνανε τα βούτυρα από τα αυτιά. Λέω, χολυστερίνη, welcome. Έκανε έτσι το στόμα μου εδώ, λέω για να δω, μου είχε έρθει.
10: Χαμομηλάκι ήθελα. Θέλει. Άκου, όταν το ξεβρίσκει αυτό, θέλει ή χαμομηλάκι ή με το άμα πιείς δυόσμο.
11: Είχα πιει δύο σόδες.
10: Τίποτα. Άμα πιείς βιώσμο,
11: ναι.
10: μετά από καμιά ώρα πας στο ψυγείο.
11: Καταρχάς κατουργέσαι.
10: Καλά, αυτό εντάξει. Πας στο ψυγείο και ξανατρως.
11: Όχι, δεν το θέλω.
10: Εγώ
11: αυτό.
10: Με το βιώσμο πεινάω μετά.
11: Ναι.
10: Μου πέφτει και πίεση βέβαια, οπότε το έχω κόψει και πίνω κανένα χαμόμιλι.
11: Σιγά μωρέ που σου πει, τι πήγες για...
10: Όταν πιω βιώσμο μου πέφτει πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το βιώσμο. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
11: Εγώ ξέρω ότι είναι διορτικό.
10: Όχι
11: αυτό...
10: μόνο, όχι μόνο.
11: Από αυτό μήπως σου πέφτει πίεση, όχι.
10: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Δύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Δύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριβη παραγωγή, λέει, τι ήταν αυτό.
11: Πάει
10: και έτσι.
11: Στις διαγραμμένες φίλες και οι...
10: Κάνε, θα μείνει άνθρωπος δίπλα, τσίες.
11: Κάσε το.
10: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
11: Περίμενε.
10: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
11: Κάτσε, ρε παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λέναν το παπουτσίτσι ήταν έτσι και το μακιγιάζι ήταν γιουβέτσι και το άλλο της τουπέτσι.
10: Ήταν πάρα πολύ.
11: Δηλαδή, πάει στη Σελήν Ντιόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι τη τουαλέτα που φοράει.
10: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελήν Ντιόν, αυτά που φοράει η Σελήν Ντιόν, μένεις ξερός. Έχουν κάτι μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά, καταρχήν να σου πω κάτι εγώ τώρα.
11: Ναι,
10: αυτό τώρα εδώ πέρα.
11: Ναι.
10: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
11: Εντάξει,
10: το
11: ρε,
10: παιδί
11: μου.
10: Το παντελονόνα με την τύριτα. Τα ταριτα ρίτα τα τα ταριτα τίτα. Ποιο το λέει γι' αυτό. Έχω το παντέλο.
11: Δεν έχουμε καταλάβει τι προσπαθεί να τραγουδήσει. Να σου πω, είναι ένα θέμα αυτό.
10: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα
11: τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
10: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
11: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
10: Έτσι τα έκανε αυτός.
11: Σαν να θες να πετάξεις.
10: Έτσι τα έκανε.
11: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα χέρια
10: ναι,
11: τα χέρια
10: έτσι,
11: ξανά,
10: βέβαια.
11: Ξανά ήταν πελεκάνο.
10: Ναι.
11: Έλαξε.
10: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε, όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά και εγώ κάτι. Με τα λίγα.
11: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες, είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο?
10: Ο παιδί μου σου λέω.
11: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμία συνταγή έτσι περίεργη?
10: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Τα παιδιά, όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε. Και εσύ με τα πολλά και εσύ με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη. Και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Με τον έξω τον κοινούς που τραγουδούσε, που έκανε τα χέρια του έτσι.
11: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που έκανε.
10: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
11: Το έχουμε, το Γιώργο Κοινούση.
10: Για βάλει Γιώργος Κοινούσης και θα σου. Ποια, πώς τα λένε?
12: Αμερική και
10: όλοι
12: θα ζήσουμε.
10: Όλοι θα ζήσουμε αυτό. Ναι, με πάμε.
11: Όπου μιλάμε, άσμα έτσι.
10: Ρε καλέ.

0: ήτανε φαβορίτες.
1: Ναι, και
0: φορούσανε σαν
1: καμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα πουκάμισα ήτανε
1: ηλιακάδες. Ανοιχτό το στέρνο.
0: Όμω με τρίχα.
1: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκουλιά.

0: ώρα είναι 3:15.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η Βικτόρια Μπέκαμ, πες μου!
7: Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε, λέει, γυμναστική με ψιλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.
6: Ωραία.
7: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
6: Θέλει να μονοπολεί τα βλάς.
7: Εντάξει. Έχει...
6: Παιδιά, έχει τρελός followers,
7: ναι, ναι.
6: Γιατί λένε κάντο όπως η Μπέκαμ, επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing, πολύ ωραία, πούλησε την οικογένεια.
7: Συμφωνώ.
6: Και ήταν αυτή ο ηθινονούς, αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
7: Όχι, μια χαρά δεν είναι βλάκας.
6: Ναι, τι είναι.
7: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
6: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
7: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Να βγει και μετά.
6: Αυτοί οι δύο τα έχουν βρει σαν.
7: Απλά αυτοί έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που του μιλάει.
6: Καλά τώρα, τι να κάνουμε.
7: Α, τα κάνει όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία, έτσι που είναι, έχει κάνει και σουφρός και τα χείλη.
6: Είχε
7: του.
6: Φάει.
7: Έτσι θα είχε φάει.
6: Είχε φάει κανένα, ναι, παϊδάκι και του κάτσε.
7: Ναι, και.
6: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλεις μια.
7: Εντάξει.
6: Σου έρχεται μια χλάπα.
7: Σκουντάγανε τον καράνε, έκανε ένα. Τι έγινε. Αυτό μου κάνει άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
6: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
7: Ού, ναι, λάβα, εγώ δεν είμαι ο Τραμπ όμως εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τι θα πρέπει να είχε πάει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμότανε όρθιος.
6: Καλά αυτός. Κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
7: Ελπίζω να οδεύει αυτός. Πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
6: Οι οποίες
7: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί. Λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κίτρινοι μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
6: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά σιγά.
7: Μόνο θα πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
6: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
7: Θα τρώω κάθε μέρα. Μα τι είμαι, μαϊμούκα, τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία την Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
6: Φάει μία την Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
7: Την Πέμπτη οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρίσει το κακό τους.
6: Έλα,
7: μπανάνες, λέει.
6: Άμα παίρνεις και είναι πράσινες. 10 μέρες
7: δεν θέλω να πάρω πράσινη να τρώω αγγούρι μετά.
6: Πάρε τρεις τότε.
7: Όχι, παίρνω τότε. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
6: Απαπα.
7: Σιγά μωρέ, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουνε. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
6: Μεταλλαγμένα.
7: Δεν είναι μεταλλαγμένοι.
6: Τι είναι.
7: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
6: Άρα τι είναι. Δεν τους έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
7: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τριπτή μόνη της, να ξεφλουδίζεται και όλα να τελειώνουμε.
6: Να σημασίσει κιόλας.
7: Εγώ δεν θα με χαλάει.
6: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
7: Θυμάσαι.
6: Για τις κράμπες.
7: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
6: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
7: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια πριν δεν τις ξέραμε. Δεν τις είχαμε βρει σε φωτογραφία τις μπανάνες. Και είχαν έρθει πρώτη φορά, δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω. Και ήταν παιδιά, όλοι πέραμε μπανάνες. Ήταν εξωτικό φρούτο ρε παιδί μου για μας τότε αυτό.
6: Ναι.
7: Πάτσε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
6: Όταν ξέρει να βάλει το ChatGPT.
7: Όταν ξέρει όλα τα γόρι μου, αυτό το μαθαίνει πράγματα.
6: Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
7: Η Iron Maiden λέει.
6: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
7: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Α, την ψάχνω μόνο το αυτό. Τίποτα.
6: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
7: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
6: Πού να ξέρει τώρα.
7: Η πρίτλια απελευθέρωση της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
6: Γιατί πέραμε... απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν ευτού ξελευτεριά.
7: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
6: τώρα κάτι. Πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
7: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν περισσότερο αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
6: Και μετά τι έγινε.
7: Μετά λέει έγινε η απελευθέρωση.
6: Μάλιστα.
7: Το...
6: Λευτερία στις μπανάνες.
7: Ναι. Η Κατερίνα και δεν πάνε καλά τα νούμερα της.
6: Γιατί
7: δεν βγαίνει τη μία να μας πει για την Αγία Ζώνη της Παναγίας που την έχει στην κοιλιά της και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μας λέει κατά κιλά της εγκυμοσύνης, η πίσω της πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
6: Τώρα πας ο Παρασκευάτσκι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργός.
7: Ωραία Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε ένα διαμάντι.
6: Με τα σακάκια του τα τρέσαλαμό.
7: Τις γραβατούλες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπερδεμόνια.
6: Φρεσκοψυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα όντε τουαλέτ.
7: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε σαν
6: προσφορά
7: τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
6: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει
7: ψυχουλάκια.
6: Άμα το απλώνεις πολύ μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
7: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
6: Έρχεται
7: το χείλα. Το χείλα μην το χείλα.
6: Έρχεται λέει. Θα μας δίνουν. Θα μας δίνουν λίγο με τελεάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με το κουβαλάκι σου.
7: Με κουμπόνια θα είμαστε.
6: Και θα σου λέει έλα εδώ. Τι είσαι. Ένα κορμί. Πάρε τριστάλες πετρέλαιο.
7: Αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, θα βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
6: Μέρα με τη μέρα πάμε.
7: Εγώ θα κάψω.
6: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν.
7: Έχω κάτι καρέκλες κάτω ακόμα, έχουν μείνει τραπεζάκι.
6: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν. Είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
7: Γιατί.
6: Παιδιά, γιατί.
7: Πέντε μήνες είναι μόνο. Τι νομίζεις ότι είναι το κρύο. Είχα το κρύο καταρχήν.
6: Δεν είναι
7: μόνο κρύο στην Ελλάδα.
6: Δεν είναι μόνο το κρύο.
7: Αλλά τι
6: είναι το κρύο. Είναι οι γρήπες που έρχονται. Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξομάντιλα, βύχει ο ένας, παίρνε το άλλος.
7: Εντάξει.
6: Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
7: Σόπα μωρή καμπάνι. Πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος, βάζει το σόνι στο που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
6: Ναι, δεν θέλω.
7: Κάνεις από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει τα ράτα την παραπαραπαπερομπερομ.
6: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια ύδατα.
7: Μια χαρά θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
6: Τι μπισκοτάκι.
7: Θα είναι ωραίο μπισκότο. Με γεύση. Είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
6: Ναι, όταν
7: με
6: θα
7: κανέλα,
6: πάρει...
7: με αυτό με
6: όταν θα πάρει σαρδέλα. Θα φας και θα λίγο θα δεις σε...
7: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
6: Και το
7: δεν
6: πιο φθηνό
7: ψάρι.
6: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψάρι σαρδέλα.
7: Και αυτό ακριβό είναι παιδιά. Και αυτό ακριβό είναι.
6: 10 ευρουλίνια το κιλό.
7: Τίποτα. Ανοίγω του χάζω την κατατροφή που είναι τόνος. Κάνω... και παίρνω μια τζούρα έτσι.
6: Καλά δεν τρώω καθόλου ψάρι.
7: Τίποτα.
6: Έλα.
7: Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
6: Ναι.
7: Ναι. Δεν πειράζει.
6: Όχι,
7: άρα.
6: Πρέπει να τρως που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
7: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
6: Σε χαπάκι.
7: Όχι, σε χαπάκι. Δεν μπορώ να χαπάκι. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Εγώ να καταπίνω τα χαπάκι.
6: Δεν μπορείς να καταπιείς το χάπι. Δεν μπορείς να σου φτιάχνουν το μαλλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορείς να πας σε οδοντίατρο.
7: Τι να κάνω, έχω τα θέματα μου.
6: Λίγο...
7: Έχω τα θέματα μου να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ, χάπη, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
6: βγάζεις το.
7: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
6: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο, πώς το λένε αυτό.
7: Α, στο χουδί.
6: Στο χουδί.
7: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω, δεν πίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω πρόβλημα.
6: Μυρίζει ψαρίλα.
7: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
6: Τα παιδικά παίρνει.
7: Όχι,
6: υπάρχει
7: υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σε σιρόπι σου λέω.
6: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Έρε, τι γίνεται, παιδιά, Τρίνα. Τι ριμπάι λέει παραγγέλνεις του Κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά λέει. Όλη υψηλή γαστρονομία.
7: Αφού τους επιτρέπεται και έχει χρήμα.
6: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Για τα επίσημα είναι ότι τις βρήκαν και καλά.
7: Καλά τα επίσημα.
6: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
7: Το χρόνο.
6: Γελάω.
7: Το χρόνο.
6: Ναι.
7: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσαν να είναι και χειρότερα.
6: 500.000 ευρώ.
7: Να δηλώνει 10.000.
6: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα φαίρεση.
7: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια, λέει, αργό πεθαίνα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος, να το πω έτσι.
6: 12.000, αυτά που ξέρουμε τις συγκεκριμένες.
7: Ναι, τα κάναμε μόνο αυτό.
6: Πες τρεις.
7: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε 2, βρε. Και μόνο τη πλασμα αφαίρεση.
6: Πόσο έβγαλε.
7: 12.000 το μήνα. Επί 5 μέρες. Και Σάββατο και Κυριακή, λέει.
6: Τι.
7: Σάββατο.
6: Έλα, κουραζόταν η γυναίκα.
7: Αλλά εγώ θα σου βάλω 5. Είναι 50.000.
6: Τη βδομάδα.
7: Ναι, παραπάνω.
6: Τη βδομάδα.
7: Τη βδομάδα.
6: Ναι.
7: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλασμα αφαίρεση.
6: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
7: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
6: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
7: Είπε η Γάικα και του τέτοιου, πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτ!
6: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο.
7: Πολλά τα
6: να
7: λεφτά.
6: Πάρω το κάτι τίθμο.
7: Η δικολογία ότι δεν μου φτάνουν τα είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, ας ψοχωραγίσω εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο ανδρουλάκης με κλειστά.
6: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ.
7: Ναι, το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και
6: πλάσμα.
7: Λέει πλάσμα, γιατί είναι, και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
6: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
7: Να ναι.
6: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, κοινός πρωτάκι,
7: ναι.
6: Είπε στη γιαγιά του, δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
7: Μπράβο το καλό μου.
6: Και λέει η γιαγιά, βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
7: Ναι.
6: Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε. Να τα μικρά.
7: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
6: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια θερδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
7: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετήθια με αυτό που φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι. Ωραία ήταν, αλλά λίγο...
6: Ένα καλάθι στο
7: όχι,
6: κεφάλι.
7: Όχι, ένα...
6: Είναι μερικές φοράνε κάτι
7: ένα
6: καπέλα.
7: Ένα στέμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήτανε, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι με βασίλισσα, ας πούμε.
6: Ναι. Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
7: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο ήταν...
6: Λίγο το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
7: Α, πάμε. Περιμένετε.
6: Ναι. Βγάλε γυαλί.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης.
10: W Events by Fakelos Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
15: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
16: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
7: Για καλή είναι.
6: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι
7: είναι...
6: της. Να σε ρωτήσω κάτι.
7: Παέγια ο Φελίπε.
6: Σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι της, ναι, από την παιδική χαρά.
7: Συμφωνώ.
6: Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι, ναι, και τόντισε.
7: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
6: Μπαμπίνο, ντύνεται.
7: Ναι, δεν.
6: Κουστούμάκια για.
7: Ενώ εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη Μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε το μεταξύ.
6: Για να το δω. Για να το
7: είναι,
6: πάει
7: τώρα
6: και δίπλα στο Φελίπε.
7: Δεν είναι
6: δίπλα
7: στο Φελίπε.
6: Πού πας ρε κανακάρι μου,
7: ναι,
6: πού
7: πας
6: ρε καλόπαιδο, πού πας.
7: Είναι ο Φελίπε τώρα ρε παιδί μου σαν την Μητρόπολη και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα χλυσάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι.
6: Λες
7: παρόλα
6: αυτό,
7: αυτά,
6: να είναι πονεμένο
7: αυτά, από το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία,
7: δεν είναι το
6: που ήταν σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μη κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
7: Μπορεί να γίνει και αυτό,
6: ναι.
7: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες όταν έρχεται το κοντινό του τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
6: Άσε.
7: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα
6: αυτός. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω,
7: ναι.
6: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
7: Όχι.
6: Τι όχι.
7: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλι γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με
6: γιατί
7: κόκκινη, είπαμε γιατί.
6: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
7: Δεν ξέρω.
6: Στα ηλίσια παιδεία.
7: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
6: Αυτή και είναι.
7: Πρόσεξε. Ένα σκουφί να την βγάλω και να πάει να κοιμηθεί.
6: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
7: Για την πίεση.
6: Για την πίεση. Δεν ήπιε πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μια κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
7: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
6: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος. Τι διαφορά ηλικίας έχουνε. Αυτή είναι 70 something. Και αυτός είναι 40 something.
7: Είναι 40 μόνο.
6: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι ρε παιδιά Μακρόν, για να το δω.
7: 40 μόνο, αν είναι 40 μόνο τον ξαναθέλω.
6: Πόσο είναι,
7: περίμενε, νομίζω. Περίμενε, σου πω.
6: 50 άρισε.
7: Το 77. 40 τόσο είναι.
6: Ναι. Και αυτή πόσο είναι.
7: 70 φεύγα.
6: Ναι. Κατάλαβες.
7: Ναι.
6: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη παιδιά. Δηλαδή...
7: Τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
6: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
7: Εντάξει,
6: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
7: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει από πριν τις συζητήσεις.
6: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι, όσο μπορεί του λείπει.
7: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
6: Να.
7: Η
6: και τον δέρνει όταν δεν ακούει.
7: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
6: Αυτό
7: παιδιά ήταν, δηλαδή σου λέω αν το βλέπουμε στην ταινία θα λέγαμε εντάξει το παρακάνανε.
6: Όντως.
7: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάσει και, το μούτρο και το κάνει έτσι.
6: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνεις το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
7: Μην πας το πιάσει και το κάνει. Δεν το κάνει γάτα το παιδί.
6: φίλο του με.
7: Μου στο πει και του κάνει τι.
6: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Του πει τι
7: γυναίκα του είναι.
6: Τι τσουτσου.
7: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε τι.
6: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
7: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
6: Ναι.
7: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
6: Γιατί?
7: Ένας που είναι, όχι πρώην.
6: Τι θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
7: Θα μας φάει νοημοσύνη, λέει λάχανο.
6: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη λάχανο.
7: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουν.
6: Θα είμαστε δουλάκια.
7: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
6: Τι,
7: δεν θα μας θέλουν πια. Θα είμαστε, θα τους είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
6: Και τι θα γίνει,
7: σαν την ταινία, θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
6: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
7: Άσε μας και εσύ τώρα, αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθείς.
6: Όχι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
7: Έσω τι λες, να αφήσεις τέτοιο να περάσεις να κάνει τι το καημένο ποιο θα είναι.
6: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
7: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην
6: περίπτωση. Να σε ρωτήσω
7: αν
6: κάτι.
7: Αν και γονιμοποιηθήκαμε.
6: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα.
7: Ναι.
6: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το.
7: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
6: Γιατί που ξέρεις.
7: Το ξέρω, το έχεις διαβάσει. Αυτό έχουν ηλικία, βέβαια, βέβαια.
6: Γεωγράφη.
7: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ζει.
6: Καλά, η πεταλούδα.
7: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
6: Και πολύ το είναι.
7: Δεν ζουνε πολύ.
6: Με το χαρακτήρα που έχει.
7: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
6: Αν ζούσε πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
7: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
6: 10
7: μέρε. Το τελικά είναι 15, μπυριμπύρι. Όχι, θέλω να μάθω πώς θα διώξει. 15 έως 30 μέρε ζει, μωρέ, η Μίγα.
6: Η Μίγα.
7: Ναι.
6: Μόνο 15.
7: Ναι, ένα μήνα.
6: Όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
7: Γεννάνε άλλες. Και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζουνε. Τίποτα.
6: Μόνο. Ναι. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
7: Τώρα σου λέω ότι ζει το τέτοιο.
6: Ποιο τέτοιο.
7: Επειδή μου του λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο, πώς το κουνούπι, 40, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο φιλικό και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό είναι
6: για
7: κατανάλωση.
6: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι. Πω.
7: Τι ωραίο είναι μωρέ, εμείς να είναι ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια, με ένα κόσμο χωρίς άντρες, όσο το σκέφτομαι τόσο καλύτερα μου φαίνεται βέβαια. Όχι,
6: γίνεται κομμάτι. Γιατί χρειάζεται. Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
7: Κάνεις κάτι να σε παιδεύει.
6: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
7: Μια χαρά είμαι.
6: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
7: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι με τεχνητή νοημοσύνη.
6: Άρα θα είμαστε και εμείς σαν τα κουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
7: Όχι ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπε ο επιστήμονας.
6: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
7: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω.
6: Ναι, θέλω.
7: Τι μας νοιάζει, μας φαγεί σε 50 χρόνια.
6: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
7: Δεν ξέρω, δεν έχω.
6: Γιατί αν, ας πούμε, κάθε μέρα της ζωής της είναι, ας πούμε, ένας χρόνος, θέλω να δω. Μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
7: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
6: Ναι.
7: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
6: Ναι.
7: Πάρα πολύ
6: γιατί
7: λίγο.
6: Γιατί ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο της.
7: 4 εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αν είναι με ζαντουζένια, από 2 έως 4. Και μερικά ήδη λέει πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω, δεν ξέρω να σκοτώνω πεταλούδα, καλά δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αχ, βγήκε η ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου.
4: Α, σε παρακαλώ.
3: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου και
5: είναι
3: είπε,
5: πολύ γνωστή οικογένεια.
3: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία της βίασης στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στην αυλία της, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω, ναι. Είναι με τα καλά.
5: Έλα μωρέ, γιατί η κοπέλα.
3: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην αυλία της Βύση. Ναι. Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
5: ναι,
3: αυτή.
5: Ο καθένας έχει, έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
3: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό της.
5: Κάθριν Εμπειρίκου.
3: Ρε Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, ένα ψυχ. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, που δεν μπορούσε να πας να ακούσεις τη μίση και να πάρεις ένα βραχιολάκι.
5: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο ζωής.
3: Σχεδία τώρα ταξιδέα που το λέει και ουά. Είπε ο γόνα, είναι της ευρωεκλογικής αποκλειστικής οικογένειας Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου και είπε αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδίδα
5: Τρουμπου
3: είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
5: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
3: Θα της ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο...
5: Στη Νέα Υόρκη. Κάτι...
3: Στη Νέα Υόρκη. Παρέμεινε από το κύριο Κωνσταντινίδη λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσεις. Είχε να κόψει σε καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σαν δεν ξέρω. Η οποία, λέει, είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου Γεωγραφικής Τέχνης. Πού τους χώνουνε όλους πάντως, έχει πολύ μπλακ μέρος.
5: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
3: Η Syncletic Art Foundation.
5: Μα είναι συλλέκτριο. Ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
3: Και εκείνη έχει κληρονομίες του παππού.

0: Πρακτικά.
1: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
0: Α.
1: Ένα αστρονομικό ποσό.
0: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θέλω να δω το έργο.
1: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
0: Θέλω να το δω το έργο. Ποια νου είναι το έργο, ξέρουμε.
1: Είναι πολύ γνωστό.
0: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε.
1: Έλληνας.
0: Ο GPT θα μας τα πει όλα.
1: Πες το.
0: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρυσιαλιστής Πολ Σεζάν.
1: Α, ναι, ο Σεζάν.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
0: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
1: Καλά, είναι
0: στο ένα
1: ιστορικό.
0: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
1: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα
1: τραπέζι. Πάρε του χαρτοπαίχτε.
0: Να το βλέπω. Άσχημο έργο παντού.
1: Τι λες παιδί μου.
0: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
1: Σαν να λες δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, μπορούν να. Ρε παιδί μου.
1: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
0: Είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου.
1: Ήταν η εποχή
0: δεν
1: τέτοια.
0: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι ή το αριστούργημα και να το βλέπω και να μην το θέλω στο σαλόνι μου.
1: Καλά, δεν στο δίνουμε και δεν το βάζει.
0: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη
1: γιατί του Άντι Βόρχολ, ας πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
0: Ούτε
1: σου.
0: Καν. Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
1: Μα
0: για τα γεροντάματά μου.
1: Ποια γεροντάματά.
0: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δώσω τον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
1: Δίνοντα τον πίνακα.
0: Αλλιώ δεν πρέπει να τη σύνταξη. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
1: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
0: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα πορτομασίσω, καταλαβαίνει. Θα το κάνω
1: ταούλα. Λοιπόν, άκου. Έχω δει κάποιε γιαγιάδε που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα του παιδιά.
0: Όπω η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
1: Και λειτουργεί σαν να έχει δόντια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να φας κρέα, νομίζω.
0: Εντάξει και εσύ, θα του το αλέθουνε.
1: Ποια είναι.
0: Όπω τα μωρά.
1: Ναι.
0: Αχ, τι να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
1: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινατινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
0: Χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
1: Δηλαδή να σου πω πόσα απλήτουν την ελληνική κοινωνία μόνο από την ενδιαφέρει.
0: Αυτή μας ψυχφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, εντάξει. Και είναι και πολλοί που τη δίνουν και δίδουν, λένε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
1: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις τάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
0: Το είπα, αυτό δεν πάω.
1: Συνεχίζονται οι συμμετοχές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Και έχουμε και νικήτρια στο από αυτό.
1: Μία
0: καλονία από το Χαϊδάρι που
1: αφού
0: βγει.
1: Ακόμη μαζί.
0: Είναι άλλα αυτά καλυστία, δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
1: Α.
0: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
1: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού. Η αρχιχαϊδάρα.
0: Όχι παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
1: Εγώ δεν είπα,
0: είναι
1: εγώ
0: δυνατόν.
1: Είπα το πονίμιο.
0: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη με ρωτήσει προς το επίθετο και βγήκε και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
1: GS Ελλάς,
0: ναι.
1: Τι καλυστία είναι
0: η τριανταφυλιά Κάλτσα. Κάλτσου.
1: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
0: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να καταστήσει μαζί τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
1: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που έγινε στο Χαϊδάρι.
0: Στο Χαϊδάρι είναι, δεν ξέρω είναι στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι κοπέλα.
1: Α.
0: Και θα μας εκπροσωπήσει.
1: Η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
0: Γιατί μωρέ.
1: Πού θα μας εκπροσωπήσει.
0: Στο εξωτερικό σε μία ανάλογη.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ανάλογο διαγωνισμό.
1: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
0: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει αυτή.
1: Όχι, δεν είναι κανονικό καλυστείο, αυτό είναι υποκαλυστείο.
0: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια, τι είναι το GS δεν είναι, το GS Ελλάς.
1: GS.
0: Δεν είναι, first runner up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι.
1: Ναι, είναι. Είναι ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
0: Πολύ με
1: έτσι.
0: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
1: Ναι, κάτι κρατικές επιτροπές, κάτι παππούδια με κάτι κυλούμπες.
0: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
0: Τι.
1: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ με τα πλέι και κάνα μαγιο τζαμπουέτα. Ε, τι νομίζεις. Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπόα και τα... και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
0: Τους δίνουν ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόρι βενζίνη.
1: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόρι.
0: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το...
1: Τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι βενζίνη.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών στο Σαν Φραντζίσκο με τη Ταού Robotics να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
1: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολαρίες.
0: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
1: την ώρα. Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
0: Είναι στα νότια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και μαθήλια.
1: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
0: Εγώ παραπάνω. Σε εμάς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ποιον,
1: συγγνώμη, δηλαδή.
0: 17 την ώρα παίρνει. Γιατί
1: μιλάει
0: και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη.
0: Αμή.
1: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
0: Δεν ξέρω, μου καθαρίζει καλύτερα τον τζάμι.
1: Πάρε μια που να μην ξέρει ξένες γλώσσες.
0: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ.
1: 30 ευρώ την
0: ούτε
1: ώρα.
0: Ούτε να μου κουτσομπούλα. Πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
1: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ.
0: Δεν θα θέλει να κατουρίσει. Βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά. Θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω. 3 ώρες στον τέλο.
1: Και αν, αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια.
0: Φορτισμένο. Και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες. Ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
1: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
0: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή.
1: Δεν
0: τι
1: υπάρχει.
0: Τι σκόνη είναι αυτή
1: και
0: όλη
1: μαλλιά,
0: μέρα.
1: Μαλλιά, μαλλιά,
0: μέρη παρεκοταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό που είπες. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει πει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά μου, βάλω ένα φιόγκο. Μαθάω.
1: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
0: Και εγώ και ο γάτο, όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
1: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει.
0: Δεν πήρα.
1: Συλλογή σκουπών.
0: Κοιτάζω.
1: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπας.
0: Δεν έχω πάρει.
1: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
0: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά.
1: Ξέστη.
0: Και έχει κοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό, πήγαινε πιο πέρα.
1: Βάλε μία μπαλαντέζα.
0: Όχι, θα πάω να... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στικ, την παίρνεις αυτή, είναι φορτισμένη και πηγαίνεις και κάνει και τέλος. Θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια λέει.
1: Ναι, όλα τα έχουμε η Τέσλα μας λείπει.
0: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη της, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αν είναι σαν το αφεντικό άστο που θα πηγαίνει.
0: Μπορεί και να παίρνετε και όλα στη σκούπα, ξέρω.
1: Προμήλος μου φαίνεται ο αφεντικός.
0: Τι με νοιάζει τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω, θα δω, θα δω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα?
0: Δεν ξέρω.
1: Με τις τιμές που έχουν. Δεν είναι τιμές αυτές που έχουν.
0: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
1: Σου είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Ναι. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι.

0: Η ώρα είναι 4. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4,

0: FM 93.4.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7.30.

pop επιλογές από το ελληνικό και ξένο πεντάγραμμο. Από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: FM 93.4. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις, που βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Η ώρα είναι 8.

0: FM 93.4.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
10: Η ώρα είναι 8:30.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: βάλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Είναι αφράτο, βελούδινο με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Princess Albania.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.

0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

Oh, iya deh. Ayo coba ya.

γέμισε η κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: ώρα είναι 3. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου.

Ξέρεις και τέχω Απρίλης αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι